0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι.

0: στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς Durostik DS220.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: ήρθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκια κάθε χρήση, τουροστίκι υπάρχει λύση.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
2: Κέντρο αντιλώνω ένταξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούς το δεύτερο 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας.

0: σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
2: Η ώρα πλησιάζει 4 λεπτά μετά τις 8 και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα. Έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή.

Ο ήλιος Θεός Πάρη Μίτσου και Μιχάλη Νικολούδη, ο ύμνος των αεροπόρων μας. Έπεσε βαριά πάνω μας η σκιά της απώλειας δύο αεροπόρων μας σε καιρό ειρήνης, στο Athens Flying Week, με τη συντριβή του Phantom που πιλοτάριζαν στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας και το 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου. Ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειτο να βαφτεί στην κορούλα του την επόμενη εβδομάδα. Η σκέψη μας σκέπει τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους. Καλό ταξίδι στο φως να έχουν. Καλημέρα. Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου Προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο Πρόγραμμα. Λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Όμορφη και παράξενη η πατρίδα μας, όπως τραγουδά για τη συνέχεια ο Γιώργος Δαλάρας, Ελίτης, μελοποιημένος από το Δημήτρη Λάγιο.

Οδυσσέας Ελίτης, μελοποιημένος από το Δημήτρη Λάγιο, η ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη μας βοηθά να ανακαλύψουμε την ταυτότητά μας, να αποκτήσουμε πίστη στο ουσιώδες. Αυτός άλλωστε ήταν και ο πόθος του ποιητή. Πώς να μιλήσεις για την Ελλάδα, τι να πεις για την εποχή μας. Ας θυμηθούμε τα λόγια του ίδιου του νομπελίστα μας. Έχει πει λοιπόν ο Ελίτης, υπάρχουν δύο Ελλάδες. Αυτή που εξαναγκάζεται και τους ίδιους τους υπηκόους της να καταπονεί και σε έναν διεθνή χορό μετεμφιεσμένων να μετέχει με το φόρεμα της Ευρωπαίας. Και υπάρχει η άλλη που εξακολουθεί να υπακούει στον Ηράκλειτο και στον Μακρυγιάννη. Η πρώτη μπορεί να καταληθεί μια μέρα. Η δεύτερη, ακόμη και αν μείνει χωρίς υπόσταση, ποτέ. Τουλάχιστον εγώ για αυτήν υπάρχω, έχει πει ο Ελίτης. Ταξιδεύει για χρόνια το τρελοβάπορό μας και αν αλλάζει καπετάνιος ποτέ δεν βουλιάζει. Μια ακόμη συνάντηση του Δημήτρη Λάγιου με την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη στην ερμηνεία ο Νίκος Δημητράτος, συνοδεία χοροδίας.

Γιώργος Σαμουλαδάς και Απόστολος Καλδάρας έγραψαν και η Βίκη Μοσχολιού τραγούδησε «Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει». Τα άστρα της βροχής κάνουν την εμφάνισή τους αρχές φθινοπόρου. Ποια είναι τα άστρα της βροχής? Οι Άδες. Λάμπουν στον αστερισμό του Ταύρου κοντά στις Πλειάδες. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν πίστευαν ότι οι ψυχάλες της βροχής ήταν τα δάκρυά τους. Γι' αυτό και τις είπαν άστρα της βροχής. Γιατί οι Άδες ήταν λυπημένες? Έχασαν τον αδελφό τους, τον Ία, στο κυνήγι και έτσι λοιπόν άρχισαν να θρηνούν, λέει ο μύθος, ασταμάτητα. Ο Δίος τις λυπήθηκε και τις έκανε αστέρια. Όμως και ο αδερφός τους, ο Ίας, έγινε αστέρι στον αστερισμό του Λέοντα. Οι Άδες λοιπόν εμφανίζονται στον ουρανό αρχές φθινοπόρου και προμηνύουν τα πρωτοβρόχια που πολύ περιμένουμε, γιατί σε κάποιες περιοχές έχει να βρέξει καιρό. Ιω με ύψιλον και ωμέγα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βρέχω. Βροχή ή αγάπη στο επόμενο τραγούδι.

και από την καρδιά, την φουρτουνιασμένη λαγκαριά Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζηδάκη, πάμε τώρα στα ορεινά λαγκάδια Αρκαδίας. Οι κτιστάδες τους σφράγισαν με την τέχνη τους την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Ελλάδας. Ξέρετε, ο αγώνας της επιβίωσης τους ανάγκαζε να ταξιδεύουν ακόμη και μέσα στο βαρύ χειμώνα, συχνά για μέρες. Αρχηγός στα μπουλούκια τους ο πρωτομάστορας και οι συμφωνίες τους περισσότερο προφορικές. Έπαιρναν και κάποιο καπάρο. Οι πιο επιδέξιοι τεχνίτες κατασκεύαζαν το εξωτερικό μέρος του κτηρίου, οι υπόλοιποι το εσωτερικό. Οι κτιστάδες που λέτε από τα λαγκάδια Αρκαδίας είχαν αναπτύξει μία συντεχνιακή γλώσσα που ήταν ένας μυστικός κώδικας επικοινωνίας για να μην τους καταλαβαίνουν οι ιδιοκτήτες ή οι άλλοι κτιστάδες στα χωριά που δούλευαν. Εκτός από οικίματα, οι λαγκαδίνοι άφησαν πίσω τους και σπουδαία έργα ναοδομίας. Φαίνεται μάλιστα ότι συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτού του νεοοκταγωνικού τύπου εκκλησίας με τον μεγάλο τρούλο που στηρίζεται σε 8 σημεία. Κατασκεύασαν όμως και αριστουργηματικά γεφύρια που, όπως έλεγαν, ήταν και τα πια δύσκολα γιατί πολεμάγανε το ποτάμι. Βέβαια, στον πόλεμο της ζωής δεν μετράς μόνο νίκες,

Μάνος Ελευθερίου και Γιάννης Πανός έγραψαν και η Άννα Βύση τραγούδησε «Οι νικημένοι είμαστε εμείς». Να και ένας ποιητής που με τον θάνατό του νίκησαν οι ιδέες του. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο Λορέντζος Μαβίλης το 1860 στην Ιθάκη. Εκεί υπηρετούσε ως δικαστικός ο ισπανικής καταγωγής πατέρας του Παύλος Μαβίλης. Η μητέρα του, η Ιωάννα Σούφη, ήταν ανιψιά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Τελευταίος εκπρόσωπος της Επτανησιακής Σχολής ο Μαβίλης και μάλιστα του Κερκυραϊκού Κύκλου. Άνθρωπος του πνεύματος αλλά και φλογερός πατριώτης. Πολέμησε θελοντικά το 1896 στην Κρητική Επανάσταση. Πολέμησε θελοντικά και στον άτυχο Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897. Εκεί μάλιστα τραυματίστηκε. Ένθερμος δημοτικιστής. Παροιμιώδηση η φράση του «Χιδαία γλώσσα δεν υπάρχει, υπάρχουν χιδαίοι άνθρωποι». Ο Λορέντζος Μαβίλης θυσιάστηκε για την πατρίδα Νοέμβριο του 12 στους Βαλκανικούς πολέμους. Συμμετείχε ως εθελοντής στο σώμα των Γαριβαλδινών και έπεσε ηρωικά μαχόμενος κατά των Τούρκων στο βουνό Δρίσκος της Ηπείρου. Ήταν μόλις 52 ετών πάνω στην κορύφωση της πνευματικής του δημιουργίας. Και όπως λέει και το επόμενο τραγούδι, παλάτια χτίζουν οι θεοί και εμείς πάνω στην άμμο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πατερημών ο τίτλος του τραγουδιού. Πατάτε, σαλάτα, κρασί από το παλιό και καλή παρέα. Έτσι λες ευκολότερα το πατερημών της ζωής, όπως τραγούδησε ο Τάκης Μπίνης. Γιατί η χωριάτικη σαλάτα δίνει γεύση στο μαζί της ζωής. Συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της ελληνικής λιτότητας και παραδίδει παράλληλα μαθήματα πολυπολιτισμικότητας. Η χωριάτικη αντιπροσωπεύει, ξέρετε, μια κοινωνία στην οποία κάθε υλικό διατηρεί την απόλυτη αυτονομία, το σχήμα και τη γεύση του. Παράλληλα όμως συνυπάρχει αρμονικά και αναδεικνύεται μέσα από το ίδιο ένδυμα. Ποιο είναι το ένδυμα? Καλέ, το λαδάκι της ελιάς που τη σκεπάζει. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι αν και η χωριάτικη κάνει διεθνή καριέρα ως Greek salad, δεν είναι παπούτσι από τον τόπο μας. Ντομάτα και αγγούρι μετανάστευσαν από τον νέο κόσμο, αλλά ευτυχώς ενσωματώθηκαν μια χαρά στην ελληνική γαστρονομία. Την ντομάτα έφεραν οι Ισπανοί από το Περού στα μέσα του 16ου αιώνα. Το μάτλ στα Ναχουάτλ. Τα Ναχουάτλ είναι μια μεξικάνικη διάλεκτος. Πόμι ντελ Πέρου και μάλα περουβιάνα την βάφτισαν Ισπανοί και Πορτογάλοι. Πόμο ντόρο οι Ιταλοί και πόμ νταμούρ, δηλαδή πατάτες της αγάπης, οι Γάλλοι, μάλλον από το φλογερό τους χρώμα. Η αρχική άγρια ποικιλία που υπάρχει και σήμερα είχε μικρούς καρπούς σαν κεράσι. Στην αρχή που λέτε οι Ευρωπαίοι είδαν με μισό μάτι ντομάτα, γιατί ανήκει στην ίδια οικογένεια με την δηλητηριώδη και ψυχότροπη μπελαντόνα. Σκεφτείτε ότι σκέφτηκαν να ξεκάνουν τον Αβραάμ Λίνκολν ταΐζοντάς τον ντομάτες με τη βοήθεια του προεδρικού σεφ, που να ήξεραν ότι τον καρδάμωναν με αντιοξυδοτικό λυκοπένιο. Πάντως, για να είμαστε ακριβείς, τα φύλλα της ντοματιάς περιέχουν το αλκαλοειδές ολανίνη και είναι τοξικό για άνθρωπο και ζώα. Το ίδιο αλκαλοειδές περιέχουν και τα φύλλα της πατάτας και του καπνού. Στην Αθήνα λοιπόν η ντομάτα έφτασε χάρη στους καπουτσίνους. Οι καπουτσίνοι ήταν ένα καθολικό τάγμα που ίδρυσε μονές επί τουρκοκρατίας. Αναφέρεται ότι το 1818 ο τελευταίος ηγούμενος της μονής των καπουτσίνων, ονόματι Φραγκίσκος, έφερε σπόρους από το εξωτερικό και τους φύτεψε σε γλάστρες της μονής, αρχικά για καλοπιστικούς λόγους. Οι Αθηναίοι τον μιμήθηκαν και σταδιακά η ντομάτα πέρασε στη γαστρονομία μας. Τώρα, όσο για την έκφραση «θα τους πάρουνε με τις ντομάτες», ήρθε μάλλον από την Ισπανία. Κάθε χρόνο, την τελευταία Τετάρτη του Αυγούστου, γίνεται στην πόλη Μπουνιόλ της Ισπανίας ο περίφημος ντοματοπόλεμος. Το έθιμο ξεκίνησε το 1945, όταν σε μια καρναβαλική εκδήλωση, μια παρέα νεαρών τσακώθηκε και χρησιμοποίησε ως πολεμοφόδια λαχανικά από ένα μανάβικο. Η αστυνομία διέλυσε τον λαχανοπόλεμο, επί Φράνκο, του επί δικτάτορα Φράνκο όλα αυτά, όμως οι νεαροί την επόμενη χρονιά, αψηφώντας απαγορεύσεις και συλλήψεις, έφεραν ντομάτες από το σπίτι τους. Χωριάτικη, ταβερνάκι και θάλασσα βεβαίως πρωταγωνιστούν και στη μάχη του ελληνικού τουρισμού. Είναι το αφήγημά του κατά ψέματα σε εικόνες και γεύσεις. Παλιό το ταβερνάκι στο επόμενο τραγούδι.

πρώτο τραπέζι πίστα η χωριάτικη στο παλιό το ταβερνάκι. Ακούστε λοιπόν πώς μπήκε η χωριάτικη στη φετούλα. Σας πληροφορώ ότι μπήκε στη ζωή μας από μία μπαμπεσιά των ταβερνιάριδων στην Πλάκα το 60 και το 70, την περίοδο που αυξανόταν ο τουρισμός. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο και κριτικό γεύσης Αλέξανδρο Γιώτη, οι αγορονομικές διατάξεις της εποχής κατέτασαν τις άγκουρο ντομάτο κρέμιδο πιπεροσαλάτες στα είδη διατίμησης. Οι ταβερνιάριδες, για να χρεώνουν τη σαλάτα όσο θέλουν, πρόσθεσαν από πάνω ένα κομμάτι φέτας. Θέλει βέβαια και το αγκουράκι της η χωριάτικη. Μετανάστης το αγκουράκι, μετανάστης από την Ινδία. Σικιός ή σίκιος στα αρχαία ελληνικά, έτσι έλεγαν και τα κολοκύθια που ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Σικιών βέβαια από τα αγκούρια της και η σημαντική αρχαία ελληνική πόλη κράτος στη Δυτική Κορινθία. Κουκούμις το αγκούρι στα λατινικά, κουκούμις σατίβους και η επιστημονική του ονομασία, και από τα λατινικά πέρασε στα γαλλικά ως κονκόμπρα, στα αγγλικά ως κιούκαμπερ και στα ισπανικά ως κοκόμπρο. Αγκούρι στα ελληνικά, γιατί θα μου πείτε, δάνειο είτε από το αραβικό αγκούρ, είτε από τα περσικά, άγκαραχτο αγκούρι. Το βυζαντινό αγκούριν λοιπόν πέρασε σε σλαβικές γλώσσες, ο γκουρέκ στα ρώσικα, ο κούρκα στα τσέχικα, ο γκορέκ στα πολωνικά, κάπως παρόμοια και στα γερμανικά. Και βέβαια λέμε ότι τα βρήκε αγκούρια όποιος δυσκολεύτηκε, ενώ ο άχαρος στέκεται σαν αγκούρι. Στη Σκιάθο λένε κάτι σεξιστικό για τις μεγάλες γυναίκες. Λένε εξανόστησε σαν αγκούρι τον Αύγουστο. Κοίτα να δεις που δεν υπάρχει αντίστοιχη έκφραση για τους όριμους άνδρες. Πάμε παρακάτω. Οι Τούρκοι λοιπόν λένε το αγκούρι σαλαταλίκ. Από εκεί μάλλον προέκυψε η λέξη σαλάτα στο λεξιλόγιό μας. Και βέβαια, για να γίνει ωραία η σαλάτα, να κόψουμε και κρεμμύδι. Κρώμιον ή άλιον το κοινό. Αυτή είναι η ονομασία του. Καλλιεργούνταν σε Ινδία, Κίνα και Μέση Ανατολή το κρεμμύδι πριν καν αποκτήσουμε γραπτή ιστορία. Αναφέρεται από την εποχή του Ομήρου, ενώ οι Αιγύπτιοι το κρεμμύδι το θεωρούσαν τον βολβό του, εννοείται, σύμβολο του σύμπαντος. Το κρεμμύδι λοιπόν, όπως λέει ο λαός, όσο περισσότερα στρώματα έχει, τόσο πιο βαρύς θα είναι ο χειμώνας. Και κάτι τελευταίο. Γιατί κλαίμε όταν καθαρίζουμε κρεμμύδι? Γιατί περιέχει μία ομάδα ενώσεων θείου, τα σουλφοξίδια κυσταίνης, το είπα, σουλφοξίδια κυσταίνης, τα οποία μόλις έρθουν σε επαφή με το μαχαίρι, ενώνονται με το ένζυμο αλιεινάση. Για να γλιτώσουμε τη συγκίνηση, καθαρίζουμε το κρεμμύδι κάτω από τρεχούμενο νερό. Μπαρμπουνάκι, μπυρίτσα και η χωριάτικη από δίπλα στο επόμενο τραγούδι.

Η Σεμέλη Παπαβασιλείου έγραψε και η Κατερίνα Παπουτσάκη τραγούδησε για μια πεταλούδα που την εξημέρωσε ο έρωτας. Όπως η συνονόματή της Κατερίνα του Σέξπιρ που υποτάχθηκε στον δικό της Πετρούκιο. Είναι πολλά τα όμορφα της ζωής που μας εξημερώνουν και νομίζω ο έρωτας πρώτος και καλύτερος. Όσα μας εξημερώνουν, αναζητούμε συντροφιά, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Αίγινα και στην παραλία Οφρινίου Καβάλας, στην Άρτα και στο Γαλάτσι, στον Όρμο Παναγιάς στη Χαλκιδική και στο Μεσολόγγι, στη Νέο Ιωνίου Βόλου και στα Νέα Παλάτια Οροπού. Καλημέρα στην Όλγα, στη Λειψία και στα Χανιά, στα Βίλια Αττικής και στην Άουσα, στις Τζιτζιφιές και στην Μαρία. Στην Μαρία, στην Νότια Γαλλία, διανύουν, μου λέει, τον έκτο καύσωνα της χρονιάς. Κουράγιο. Καλημέρα σε όσους ταξιδεύουν από Θεσσαλονίκη για Θήβα για να δουν το φανταράκι τους, την Κηφισιά και στο Μάτι, στην Κόνιτσα έπιασε πυρκαγιά, μου λένε. Καλή δύναμη, εύχομαι και να μην είναι κάτι σοβαρό. Καλημέρα στα Ιωάννινα και τη Μονεμβασιά, στον Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, στη Λευκοσία και στη Νέα Κύο Αργολίδα, στα Σπρογερακάτα Λευκάδας και στη Δονούσα, στον Παναγιώτη στη Στοκχόλμη και στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων, στην Ηλιούπολη και στην Αγία Μαρίνα Έγινας. Καλημέρα στο Άστρο και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών, στην Αλεξανδρούπολη και στον Οροπό, στην Κυψέλη και στην Τρίπολη, στα Γιάννητζά και στην Αργυρό, στον Ίναχο του Άργους. Καλημέρα στην Καλαμαριά εκεί στη Θεσσαλονίκη και στην Ποντοκομικοζάνη, στο Ρέθυμνο και στην Αλοπορώνια στη Σίκινο, στη Θήβα και στη Χωριστή Δράμα, στην Καλαμάτα και στους Καλιάνους στην Φαλίας, στο Πέραμα και στο Νεοφάλιρο στην Ειρήνη, στο Γιώργο στη Βιέννη, στα Γρεβενά στους Ζωγράφους, στη Λέρο στη Λίμνο, καλημέρα και βέβαια στην αγαπημένη Μάγδα στην Τίνο. Να και ένα κοριτσάκι τώρα που η παρουσία του διαστέλει το χρόνο.

και από το κοριτσάκι του Μανώλη Χιώτη, διασκευασμένο από τον Δημήτρη Μιστακίδη και τραγουδισμένο από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, σε μια Ελληνίδα καλονή. Την Κατερίνα Ρόζα Μπότσαρη, κόρη του οπλοαρχηγού Μαρκού Μπότσαρη, κατέκτησε με την ομορφιά της τους ευγενείς της Ευρώπης στα μέσα του 19ου αιώνα και έγινε σύμβολο ομορφιάς της εποχής. Τα χείλη της, λέει, και τα μάγουλά της ήταν ροδοκόκκινα όπως το τριαντάφυλλο. Έτσι λοιπόν το 1856 ένα ολόλευκο τριαντάφυλλο που καλλιεργήθηκε στη Δαμασκό πήρε το όνομά της, Ροζ Μπότσαρης, γιατί σταδιακά το Κατερίνα ξεχάστηκε και την αποκαλούσαν Ρόζα. Συνδέθηκε αυτό το τριαντάφυλλο με την ομορφιά της, τον αγνό χαρακτήρα της και βέβαια το ηρωικό όνομα του πατέρα της. Ευγενής, καλλιεργημένη, γλωσσομαθής και πανέμορφη, η Ρόζα Μπότσαρη ήταν η πρώτη Ελληνίδα κυρία επί των τιμών της Αμαλίας. Ακολουθούσε λοιπόν τη Βασίλισσα σε όλα τα ταξίδια της και κάπως έτσι το 1841 βρέθηκε στη Γερμανία. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο Πρώτος, εντυπωσιασμένος, ανέθεσε στον ζωγράφο Γιώζεφ Στίλερ να φιλοτεχνήσει το πορτρέτο της, το οποίο συμπεριλήφθηκε στην αποκαλούμενη Πινακοθήκη των Καλονών της Ευρώπης, με τις 36 ομορφότερες γυναίκες της εποχής εκείνης. Βέβαια στα προσωπικά της δεν στάθηκε και τόσο τυχερή. Η Κατερίνα Μπότσαρη παντρεύτηκε τον φαναριώτη αξιωματικό Γιώργο Καρατζά, γέννησε 4 παιδιά. Λέγεται όμως ότι ο άντρας της ήταν πολύ αυταρχικός και δεν ευτύχησε στον γάμο της. Πέθανε μάλιστα πρόωρα το 1875, έχοντας ήδη χάσει τα 2 από τα 4 παιδιά της. Αλλού ομορφιά και ήθος και αλλού τεμπελιά και γκρίνια.

Η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγούδησε τη βαλίτσα Γιώργου Μουζάκη και Γιώργου Γιαννακόπουλου. Για να δούμε τώρα τι καταγγέλει το επόμενο τραγούδι.

Πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μ' άλλους να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε και τι μπορεί να παλαβώσω. Πάψε πλέον.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. 4ο Φεστιβάλ Μεσογειακού Ντοκιμαντέρ στο Καρλό Βασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Παβαρότι και Λαντόνε Μόμπιλε, άρια από τον Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι, το λιμπρέτο του Φραντσέσκο Μαρία Πιάβε, δημοφιλής στους γονδολιέριδες της Βενετίας. Μας αρέσει ακόμη και αν δεν συμφωνούμε ότι η γυναίκα είναι φτερό στον άνεμο. Έφυγε σαν σήμερα ο Λουτσιάνο Παβαρότι το 2007. Τον αποκάλεσαν βασιλιά των υψηλών ντο. Πληθωρικός χαρακτήρας και με υπέροχη φωνή έφερε την όπερα στο ευρύτερο κοινό. Συνεχίζουμε συντροφιαίως στις 10. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Στον παλιό εκείνο τον καιρό μας ταξιδεύει το επόμενο τραγούδι.

Από τον βαφτιστικό του Θεόφραστου Σακελαρίδη, η Αλίκη Καγιαλόγλου τραγούδησε για τον παλιό εκείνο τον καιρό. Πάμε λοιπόν και εμείς τώρα στην Αθήνα, στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτήν την εποχή πρέπει να σας πω ότι γινόταν πανζουρλισμός. Γιατί? Κάθε Σεπτέμβρη μετακόμιζαν όπως και στην αρχαία Αθήνα. Μετικήσεις ή μετακομίσεις στην αρχαία Αθήνα, ξεκουβαλήματα έλεγαν τις μετακομίσεις οι Αθηναίοι στις αρχές του 20ου. Διαβάζω λοιπόν ένα σχετικό απόσπασμα για τα ξεκουβαλήματα του Σεπτέμβρη από την εφημερίδα Πατρίς του 1930. Σεπτέμβριος. Ώρες είναι να είχατε λησμονήσει εκείνο που τον εχαρακτήριζε. Καλέ, τα ξεκουβαλήματα. Τι φασαρίες, τι αντάρα, τι ξεσηκώματα στις γειτονιές. Ήτο ο μην των μετακομίσεων. Ποιος δεν άλλαζε σπίτι το Σεπτέμβριο? Ποιος δεν είχε κουβαλήματα? Ο μικροκαταστηματάρχης, του οποίου ο τζίρος είχε ευρυνθεί κατά το τρέχον έτος, το Σεπτέμβριο θα μετέφερε τη σαρμαγιά του εις ένα άλλο ευρύτερο κεντρικότερο κατάστημα, δια να αφήσει το παλιό εις κανένα πλανόδιον μικροπολιτήν, ο οποίος πάλι με τη σειρά του είχε προοδεύσει εις το αλυσβέρισι του. Ο οικογενειάρχης, του οποίου η οικογένεια από τα σαρχάς του έτους είχε να αυξήσει κατά μίαν μονάδα, ενώ με τη δύναμη του Θεού ευρίσκεται και άλλο στον δρόμο, κατά το μήνα Σεπτέμβριο εφρόντιζε να βρει και να αλλάξει σπίτι, μολονότι ευτυχισμένο εκείνο που κατήχε, αφού εκεί έγιναν οι γάμοι και οι χαρές. Άλλη πάλιν συνεχίζει το δημοσίευμα στην εφημερίδα Πατρίς το 1930 για τα ξεκουβαλήματα του Σεπτεμβρίου. Άλλη πάλιν όταν συνέβαινε να αρρωστήσουν μέσα σε ένα σπίτι κατά το διαρρεύσαν διάστημα, κατέφευγαν στην προχειροτέρα των λύσεων να αλλάξουν τον ίσιο του σπιτιού. Η γεροντοκόρη, συνεχίζει το δημοσίευμα, εις τας ανοίξεις της οποίας είχε προσθεθεί ακόμη ένα φθινόπωρον, έκρινε απαραίτητον να ξεσηκώσει ολόκληρον την οικογένειά της τα ξεκουβαλήματα. Ίσως αλλάξει το γούρι. Έτσι, λέει ο δημοσιογράφος εκεί στο μακρινό 1930, έτσι είχαν και οι παπάδες δουλειά. Μπακράτσια, πετραχίλια, αγιασμούς από το ένα σπίτι στ' άλλο. Το κάτω της γραφής ο καθής έπρεπε κάτι να μετακομίσει. Εν ανάγκη να μετατοπίσει τα υπάρχοντα, να μετακομίσει έστω και από το ένα δωμάτιο στο άλλο τα λίγα ή πολλά έπιπλα, γράφει η εφημερίδα Πατρίς το 1930. Να τώρα και μία ντίβα που ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Αθήνα.

Η Κλειώ Δενάρδου τραγούδησε για το καλοκαίρι εκείνο. Νοπές βλέπετε οι μνήμες του. Δεν πάμε εύκολα παρακάτω, γιατί το καλοκαίρι αποθηκεύουμε εικόνες και αναμνήσεις. Αυτό είναι το καύσιμό μας για την υπόλοιπη χρονιά. Το καλοκαίρι νομίζω έχουμε και την ανάγκη να ζήσουμε λίγο απρόσεκτα, άσχετα αν τα καταφέρουμε τελικά ή όχι. Τους χειμώνες λιγοστεύουν οι απαιτήσεις. Στη σπηλιά του Πλάτωνα βολευόμαστε και με τις σκιές των σωμάτων. Το καλοκαίρι θέλουμε αληθινά σώματα, ολόκληρη την αφή. Με την τέχνη βεβαίως της αποπλάνησης σε πρώτο πλάνο. Και αν βέβαια η αποπλάνηση πετύχει, η αναζήτηση αρχίζει. Δαλιδά και Je reviens te chercher.

Ζόρα Βιόντα Σορσέ τραγούδησε η Δαλιδά. Θυμίζω ότι το 1967 ο Ζιλμπέρ Μπεκό έκανε το τραγούδι επιτυχία. Γράφει η Κική Δημουλά στο ποίημά της από Δημητικές Καλημέρες. Άρχισε ψύχρα. Το γύρισε ο καιρός σε αναχώρηση. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη ξοδεύτηκε σε κάποια υδρορροή. Ως χθες ακόμα όλα έρχονταν. Ζέστες, η διάθεση για φως. Λόγια, πουλιά, πλαστογραφία ζωής. Γονιμοποιούνταν κάθε βράδυ τα φεγγάρια. Πολλοί διάτοντες έρωτες ήρθαν στον κόσμο τον περασμένο μήνα. Τώρα η γνωστή ψύχρα και όλα να φεύγουν. Ζέστες, πουλιά, η διάθεση για φως. Φεύγουν τα πουλιά, ακολουθούν τα λόγια. Η μία ερήμωση τραβά πίσω της την άλλη. Με λείπει αυτοδίδακτη. Ήδη αποσυνδέθηκε το φως από την επανάπαυση και από τις καλημέρες σου. Τα παράθυρα ενδίδουν. Το χέρι του μεταβλητού κλείνει τα τζάμια. Άλλοι λένε στην άνοιξη. Άλλοι φοβούνται διαβίου. Και εσύ, τι κάθεσαι. Καιρός να μπεις κι εσύ στα λαγμένα. Να γίνεις ό,τι αναρωτιόμουν πέρυσι. Ποιος ξέρει τ' άλλο μου φθινόπωρο. Καιρός να γίνεις τ' άλλο μου φθινόπωρο. Άρχισε ψύχρα. Ρίξε στην πλάτη σου ένα ρούχο αποδημίας. Γράφει η Κική Δημουλά.

Απόψε έγραψαν Χρήστος Γιαννακόπουλος και Μίμης Πλέσας και τραγούδησε η Τζένι Βάνου. Στις δύσκολες ώρες εμείς είμαστε εδώ. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λιτσατότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στον Γκρόκο Κοζάνης και στην Αλεξανδρούπολη στη Μάνη και στις Οικές Θεσσαλονίκης, στη Ρεματιά Μεσσηνίας και στο παλιό Καρλόβαση Σάμου, στην Πλατεία Μαβίλη και στα Πατήσια. Καλημέρα στην Κόρινθο και στον Κάβο, εκεί στα Ίστιμια της Κορινθίας, στον Άλυμο και στο χωριό Λατζόη Ηλία, στην Κοζάνη και στη Φλόρινα, στο Σαρακινάδο Ζακίνθου και στη Λαμία, στα Καμίνια Πειραιά και στη Λόγκα Μεσσηνίας. Καλημέρα του Παπάγου και στην Κοτσικιά στη Βόρεια Εύβοια, στη Νέα Ιωνία Αττικής και σε όσους ταξιδεύουν σε ήσυχες θάλασσες και έφτασαν αυτή τη στιγμή έξω από τη Γιάρο. Καλημέρα στη Χασιά και στην Περαία Θεσσαλονίκης, στο Γιώργο τον αγαπημένο στη Νέα Πέλα και στο Αγρίνιο. Καλημέρα και στην Ραφίνα. Και δυστυχώς δεν μένει τίποτα στο επόμενο τραγούδι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δάκρυ στο γυαλί χύνουν Ηλίας Κατσούλης και Ανδρέας Κατσιγιάννης. 71 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα Σεπτεμβριανά. Το πογκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 1955 συρρίκνωσε σταδιακά τον πληθυσμό των 100.000 Ρωμιών που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα δεν ξεπερνούν τις 2.000. Στις 6 Σεπτεμβρίου 1955 η είδηση της έκρηξης αυτοσχέδιου μηχανισμού στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ, αποτέλεσε την αφορμή για βία επεισόδια κατά των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Αν και η έκρηξη προκάλεσε μικρές υλικές ζημίες, ο τουρκικός τύπος υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης Μεντερές πυροδότησε την κατάσταση. Έλληνες τρομοκράτες κατέστρεψαν το πατρικό σπίτι του Ατατούρκ, έγραφαν πηχαίοι τίτλοι. Ελληνικά καταστήματα και σπίτια λαϊλατήθηκαν, εκκλησίες πυρπολήθηκαν, νεκροταφεία βανδαλίστηκαν. Μέσα σε λίγες ώρες η οικονομική δραστηριότητα των Ρωμιών της πόλης καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός, μαζί με περιουσίες και ιδρύματα της Ομογένειας. Χαράματα 7 Σεπτεμβρίου 1955, οι ταραχές μεταφέρθηκαν στη Σμύρνη. Οι Τούρκοι έκαψαν το ελληνικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση της Σμύρνης. Η κυβέρνηση Μεντερές ισχυρίστηκε πως το πογκρόμ οργάνωσαν και εκτέλεσαν κομμουνιστές πράκτορες, συνήθις ύποπτοι. Ωστόσο, τα τηλεγραφήματα των ξένων πρεσβειών από την Άγκυρα προς τις κυβερνήσεις τους διαψεύδουν πανηγυρικά τον ισχυρισμό. Με την βελτίωση των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, Τούρκοι διανοούμενοι άσκησαν ανοιχτά κριτική στην πολιτική της χώρας τους απέναντι στους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης. Ο εκδότης Ραγκίπ Ζαράκογλου εξέδωσε βιβλία για την κουλτούρα των Ποντίων, που τους τύχησαν δικαστικές διώξεις και μια βομβιστική επίθεση που κατέστρεψε τον εκδοτικό του οίκο. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ριτβάν Ακάρ έγραψε το πολύκροτο άρθρο με τίτλο «Συγγνώμη Κώστα», με το οποίο ζητά συγγνώμη για τις διώξεις κατά της ελληνικής μειονότητας στον 20ο αιώνα. «Και τι δεν έχει δει ο Βόσφπρος», σκέφτομαι.

Για τον Βόσπορο έγραψε ο Νίκος Ζούδιαρης και τραγούδησε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Γεύση από τον Βόσπορο τη δεκαετία του 50 δίνει ο Ορχάν Παμούκ στο βιβλίο του «Ισταμπούλ, πόλη και αναμνήσεις». Διαβάζω ένα απόσπασμα. Το λεωφορείο ταξί με Μυριγιάν στη δεκαετία του 50 περνούσε και από τον Ισάντας. Το παίρναμε από τη στάση μπροστά στο σπίτι μας με τη μητέρα μου για να πάμε στο Βόσπορο. Αν παίρναμε το τραμ μέχρι το τέρμα στο Μπεμπέκ, αφού περπατούσαμε αρκετή ώρα στην παραλία, μπαίναμε στο καΐκι του Βαρκάρη που μας περίμενε κάθε μέρα στο ίδιο μέρος. «Μου άρεσε πολύ», γράφει ο Παμούκ, «και δεν ήθελα να τελειώνουν ποτέ οι βόλτες στον κόλπο του Μπεμπέκ, ανάμεσα στις βάρκες, στα κότερα, στα βαπόρια της γραμμής, στις σημαδούρες με τα μύδια, στο φάρο, να ανοιγόμαστε στη θάλασσα και να νιώθουμε τη δύναμη των ρευμάτων του Βοσπόρου, και ενώ η βάρκα μας κουνιόταν στα κύματα που σήκωναν τα βαπόρια που περνούσαν». Το ωραίο σε μια βόλτα στο Βόσπορο, γράφει ο Παμούκ, είναι ότι ενώ είσαι σε μια πόλη μεγάλη, ιστορική και παραμελημένη, νιώθεις μέσα σου την ανεξαρτησία και τη δύναμη μιας θάλασσας πανίσχυρης και αηκίνητης. Ο επιβάτης που κινείται με ταχύτητα στα ρεύματα των νερών του Βοσπόρου, κατά μεσής της βρωμιάς, του καπνού, του θορύβου μιας μεγάλης πόλης, αισθάνεται ότι ακόμη και ανάμεσα στο πλήθος, στην ιστορία, στα κτίρια, μπορεί να μένει μόνος και να είναι ανεξάρτητος. Κάπου εκεί νομίζω είχε στήσει και το σπιτικό της Ιλοξάνδρα, της Ελένης Καρέινδρου, το αγαπημένο ορχιστρικό που ακολουθεί από την επική μεταφορά στη δημόσια τηλεόραση του ομότιτλου βιβλίου της Μαρίας Ιορδανίδου.

Ντιλεκ Κότς και Μπαχάρι Κανέλα και Φιλή από την πολιτική κουζίνα του Τάσου Μπουλμέτη, που ένδωσε υπέροχα με τη μουσική της η Ευανθία Ρεμπούτσικα. 71 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα Σεπτεμβριανά. Το πογκρόμ διώξεων που λάβωσε το ρωμαϊκό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης. Αν η Κωνσταντινούπολη είχε πρόσωπο, νομίζω ότι αυτό είναι οι ρωμιές της. Οι ρωμιές της όπως της ανάστησε η λογοτεχνία. Όπως η μάνα του Λεωνί, στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γιώργου Θεοτοκά. Και βέβαια η Λοξάνδρα, η αγαπημένη της καρδιάς μας. Η Μαρία Ιορδανίδου έγραψε τη Λοξάνδρα για τη γιαγιά της, που έζησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Μοσχοβολά, αρώματα και γεύσεις της Κωνσταντινούπολης. Η Λοξάνδρα της. Κέντρο του μικρό κοσμού της η κουζίνα της, με τα τσουκάλια, τους τεντζερέδες, τα γουδιά, τους χερόμιλους, το μυστικό της μπαχάρι, νομίζω η αγάπη, γιατί πιο καλά από όλες τις τέχνες η Λοξάνδρα ήξερε να έχει ανοιχτή την αγκαλιά της. Η Μαρία Ιορδανίδου έγραψε τη Λοξάνδρα το 1963 στα 66 της, επειδή δεν ήθελε, όπως έλεγε, τα λίγα πράγματα που ήξερε να τα πάρει μαζί της. Και η σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή διασώζει μνήμες των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. Μενεξέδες και Ζουμπούλια, πολύτικο και αγαπημένο τραγούδι του γάμου.

Πολλές οι γειτονιές της Κωνσταντινούπολης που οι Ρωμιοί χάρηκαν τους γάμους και τις όμορφες στιγμές της ζωής τους. Και να που στο Γαλατά πέφτει ψηλή βροχή και στα Τατάβλα μπόρα.

71 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τα Σεπτεμβριανά και όχι, δεν λησμονήσαμε. Έχει ζωηγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια ακολουθεί η Ιωάννα Νιαώτη. Εμείς ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένου. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο Κυριακάτικα και ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Να είμαστε μαζί, είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, είναι η Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας, ρυθμίζει τον ήχο. Είστε κι εσείς παρέα. Και από νωρίς το πρωί, όταν ξεκίνησε η λίτσα μας, μετά έχει ζωή γυρίσματα, μας στέλνετε μηνύματα ότι το δεύτερο, κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα είναι όαση δροσιάς. Συμφωνούμε απόλυτα για το δεύτερο και για τα Κυριακάτικα πρωινά, γιατί το ξέρω ότι είναι από τα πιο όμορφα για ραδιόφωνο. Οπότε πάμε. Πάμε για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα εκείνα που είναι και πολύ σωστά. Τα αποκαλούμε και ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Εμείς όμως κινούμαστε και με τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, αυτά που δεν είναι στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα. Ψάχνουμε αυτά που φαίνονται μικρά, αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Γιατί και μας επηρεάζουν όλους, και ανθρώπους και κοινωνίες, και τελικά διαμορφώνουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι θα πάμε. Με συζητήσεις και τραγούδια και ρυθμό Κυριακής την επόμενη ώρα μέχρι τις 11.
1: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Ο αφανής ήρωας που πραγματικά είναι αφανής αφού κρατάει μυστική τη ταυτότητά του, αλλά ευτυχώς όχι τη μουσική του. Από το 2020 μέχρι σήμερα μας έχει δώσει 10 τραγούδια, όλα άξια προσοχής και κάποια από αυτά πολύ αγαπημένα. Τον ακούμε με το νέο του σίγγλ «Εσύ».
2: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια.

Να είμαστε Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Και το άλογο και το αδόκητο σημάδεψαν χτες τους εθέρες στη διάρκεια επίδειξης της πολεμικής αεροπορίας στην Τανάγρα. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους τους διερευνά αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας και σε τριήμερο πένθος οι ένοπλες δυνάμεις. Να είμαστε Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Και μέρισμα με φόντο τις κάλπες, το μήνυμα από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, ήρθε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο σύνολο της κοινωνίας με ειδικές προβλέψεις για αγρότες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, οικογένειες, τρίτεκνων και πολύτεκνων, με δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ σε δύο δόσεις, για λύσεις στο στεγαστικό και το ενεργειακό. Για βιομηχανία παροχών κάνει λόγο η αντιπολίτευση με μεγάλες αναλύσεις και ένα εύστοχο κυριακάτικο τίτλο σήμερα, «Η ΔΕΘ των ΔΕΝ». Η ΔΕΘ δεν ήταν όμως πάντα άμβωνας πολιτικών εξαγγελιών, δεν ήταν πάντα πεδίο πλειοδοσίας παροχών και αρένα διαξυφισμών. Ακόμα και αν χρησιμοποιείται ευρηματικά το τραγούδι «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», η ΔΕΘ στο παρελθόν ήταν το πόσιμο εξωστρέφειας, πρόοδου, πρόδρομος νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η 28η ΔΕΘ το 1963 και το περίπτερο των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενούσε ένα θάλαμο διαστημοπλοίου. Είδα τις σχετικές φωτογραφίες από το αρχείο. Η ΔΕΘ φιλοδοξούσε και ήταν πρόδρομος του μέλλοντος και στην έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μόμους, εκεί θα πάμε μετά το τραγούδι για μια έκθεση ειδικά σχεδιασμένη με σύγχρονη προσέγγιση μουσιολογική, μια έκθεση η οποία αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της ΔΕΘ με την καινοτομία, την τεχνολογία, με την πρόοδο και τις μεγάλες αλλαγές που διαμόρφωσαν κάθε εποχή.

0: Ελάτε λοιπόν παρέα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Μόμους, να δούμε μαζί την έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, να ακολουθήσουμε αυτή τη χρονογραμμή στην πορεία ενός θεσμού που ήταν σημείο συνάντησης ιδεών, ανθρώπων, επιχειρήσεων και τεχνολογικών εξελίξεων. Από τις 5 Σεπτεμβρίου, άνοιξε χθες, ως και την 1η Νοεμβρίου, μπορούμε να επισκεφτούμε αυτή την έκθεση. Εμείς είμαστε εκεί τώρα. Να είμαστε λοιπόν με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Μόμους, την κυρία Θούλη Μισηρλόγλου. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Και εμείς πολύ στο 100 χρόνια μέλλον. Αν μπορούσαμε λοιπόν να ανοίξουμε μια πόρτα και να μπούμε στη ΔΕΘ του 26, τι θα μας έκανε να πούμε τότε όντως εκείνο ήταν το μέλλον και ίσως με τι θα μπορούσαμε να αστειευτούμε με το πώς φανταζόμαστε τότε το αύριο?
1: Ενδιαφέρουσα η ερώτηση πολύ. Και γενικώς οι ερωτήσεις που μας μεταθέτουν διαρκώς και μας μετατοπίζουν στο χρόνο είναι μια φοβερή άσκηση. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να μπούμε ακριβώς στα παπούτσια των ανθρώπων που ζούσαν τότε. Όμως εκ των υστέρων, όσο μπορούμε να πάμε πίσω, εμένα τουλάχιστον προσωπικά, το εγχείρημα του Νικολάου Γερμανού που ξεκινάει τη ΔΕΘ το 1925, το 26 γίνεται, μου φαίνεται από παράτολμη έως ουτοπική. Με την έννοια αυτή κοιτούσε το μέλλον. Θέλω να πω κάτι που δεν ήταν κοινός τόπος, δεν ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς. Γιατί σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος το 1912.
0: Ναι, 13 χρόνια μετά.
1: Έχει προηγηθεί το 1917 η Μεγάλη Πυρκαγιά, το 1922 με τη μικρασιατική καταστροφή και το 1923 με την ανταλλαγή πληθυσμών. Η πόλη είναι σε μια κατάσταση φοβερής αποδιοργάνωσης ή αναδιοργάνωσης με κάποιο τρόπο. Επομένως η σκέψη για μια διεθνή έκθεση εμπορικού χαρακτήρα είναι τολμηρή, και δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει από έναν στην πραγματικότητα ιδιώτη, δεν ξεκινάει ως κρατικό εγχείρημα.
0: Τα είπα και εγώ λίγο χτες αυτά στην ιστορία της ΔΕΘ, και πραγματικά το όραμα ορισμένων ανθρώπων είναι αυτό που σημαδεύει τις ιστορίες και τους τόπους. Ερχόμαστε τώρα στην έκθεση που βρίσκεται μέσα στο μουσείο, ένα χώρο που έχει και τη δική του ιστορία μέσα στη ΔΕΘ, και θέλω να μου πείτε με τι αντικείμενα, ξέρουμε, έχω δει και φωτογραφίες, αρχαιακό υλικό, με τι λοιπόν αντικείμενα, πιο αρχαιακό υλικό, το μουσείο αφηγείται όχι απλώς την ιστορία του θεσμού, αλλά την ιστορία της ιδέας της προόδου. Έβλεπα τη φωτογραφία αυτή από το περίπτερο των ΗΠΑ με το διαστημόπλιο και ένιωθα σαν τον Ιούλιο Βέρν. Ναι.
1: Μερικές δείχνουν βεβαίως πολύ vintage, αλλά πραγματικά αν κάνουμε αυτή την κίνηση διαρκώς το πήγαινε έλα στο χρόνο, είναι κάπως εξωπραγματικά. Η ομάδα που συνέλεξε το υλικό, που η ΔΕΘ έχει κάνει αρκετές και εκδόσεις και κοιτάει την ιστορία της εμπασχετός, την επιμέλεια του υλικού την είχε η Μαρία Σιλοπούλου μαζί με την μουσολογική ομάδα και το Θωμά τον Τζουκαλά, και κάναν μια τελικά νομίζω πολύ εύστοχη επιλογή. Τα αντικείμενα αυτά καθ' αυτά είναι αυτά που κάνουν πιο απτό, πιο απτή την αφήγηση με κάποιο τρόπο. Θέλω να πω, όταν έχεις ένα ραδιόφωνο για να συμβολήσει το σταθμό αυτό που είναι του πρώτου ραδιοφωνικού σταθμού, του πρώτου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, το 1928, είναι εύγλωτο. Πολύ.
0: Και είναι αλήθεια, γιατί από τη ΔΕΘ πέρασε το ραδιόφωνο, πέρασαν τα βραχεία κύματα, η τηλεόραση, οι τεχνολογίες, αυτές όλες που κάποτε μοιάζαν επιστημονική φαντασία.
1: Σωστά. Ποιες πρωτιές? Καλά, πρέπει να σας πω, ναι, ότι κάποιες, ας πούμε το 57, που παρουσιάζεται το μαγικό σπίτι με αυτοματισμούς που δίνεις προφορικές εντολές και γίνεται, είναι πάρα πολύ πρόωρο. Ακόμα σχεδόν σήμερα δεν το ζούμε στα αλήθεια αυτό. Μπορεί να ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει, αλλά
0: το έξυπνο σπίτι, όπως λέμε. Ναι, τότε το λέγανε μαγικό,
1: Μαγικό σπίτι του 57. Ναι. Με όλους αυτούς τους αυτοματισμούς και τις εντολές που δίνεις και γίνονται όλα.
0: Υπάρχει κάποιο αντικείμενο ή φωτογραφία στην έκθεση που για σας λειτουργήσε έτσι προσωπικά σαν αυτή την χρονομηχανή? Τα είδατε όλα ένα προς ένα, σε ποιο στέκεστε περισσότερο? Δηλαδή, αν έτσι ραδιοφωνικά μας πείτε, σταθείτε εκεί και εκεί, πού θα πηγαίναμε?
1: Ναι, κοιτάξτε, επειδή αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο, μπορεί να στεκόμουν στο 1928 και στον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό. Ωστόσο νομίζω, επειδή η σύνδεσή μου είναι, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη και με το μουσείο, θα στεκόμουν μάλλον στην κάμερα αυτή που σηματοδοτεί τον πρώτο τηλεοπτικό σταθμό σε ελληνικό έδαφος, για το λόγο ότι το πλατό του πρώτου αυτού τηλεοπτικού σταθμού γίνεται μέσα στον οργανικό χώρο του μουσείου, όπως είναι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα βέβαια ο χώρος εκείνος που άτυπα μεταξύ μας το λέμε ροτόντα, γιατί είναι ένας κυκλικός χώρος έτσι με έναν μεγάλο διάδρομο, είναι το λεγόμενο K-Studio που συνήθως παρουσιάζουμε project καλλιτεχνών που είναι στο εδώ και τώρα με κάποιο τρόπο.
0: Και συνδέεται με το
1: εκεί, λοιπόν, έγινε η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Επομένως, με αυτό νομίζω το μουσείο συνδέεται περισσότερο, συνδέεται μέσα στο χρόνο περισσότερο, το πριν και το μετά. Επομένως, αυτή η γέφυρα κατά κάποιο τρόπο για μένα προσωπικά είναι η πιο
0: ενδιαφέρουσα.
1: Ενδιαφέρουσα, συγγνώμη, προσωπικά περισσότερο λόγω του μουσείου.
0: Έχετε οργανωμένες ξεναγήσεις?
1: Ναι, βέβαια. Καθημερινά και χωρίς τις οργανωμένες, όποιος και να έρθει, υπάρχουν εμψυχωτές και άνθρωποι που θα χαρούν πάρα πολύ να συνομιλήσουν με το κοινό και να τους δώσουν αυτή την διαδρομή, έστω και επιγραμματικά, τη χρονογραμμή αυτή πολύ εύκολα.
0: Και όλα αυτά τα αντικείμενα και το αρχιακό υλικό, εντάξει, καταλαβαίνω, τα υπόλοιπα πού φυλάσσονται και τι σκέφτεστε μετά τον Νοέμβρη? Θα ξαναγυρίσουν? Υπήρχαν, ας πούμε, και οικογένειες που σας έδωσαν κάποιοι?
1: Ναι, έχουν γίνει δανεισμοί και από οικογένειες. Αυτά θα επιστρέψει η ΔΕΘ στους ιδιοκτήτες της. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσα πολλά τα αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ πλούσιο το οπτικό υλικό. Είναι πολύ εύγλωτη όντως αυτή η αφήγηση, που δεν είναι μια αφήγηση συνολικά της ιστορίας της ΔΕΘ. Αυτός ο φακός της καινοτομίας ανά πάσα στιγμή μέσα σε αυτά τα 100 χρόνια και στις 90 διοργανώσεις, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο καινούριο βλέμμα σε αυτή την ιστορία που μας αφορά ακόμα και σήμερα. Ξέρετε, ο τελευταίος σταθμός αυτής της έξεσης είναι η πολύ αναμενόμενη και πολύ συζητημένη ανάπλαση της ΔΕΘ, την προοπτική να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
0: Και εκεί θέλω να σας ρωτήσω, αν δηλαδή η ΔΕΘ του 26 έδειχνε στους ανθρώπους το αύριο, η ΔΕΘ του 2026 τι δείχνει? Είναι αυτό το μέλλον που αξίζει να ονειρευτούμε?
1: Ναι, αυτό το μέλλον βέβαια αφορά το ίδιο το όραμα της ΔΕΘ,
0: ναι.
1: Δεν είναι το μέλλον γενικά. Γιατί εκεί θα έμπαιναν πάρα πολλά άλλα θέματα, καταλαβαίνετε, και κοινωνικά και πολιτισμικά. Σε σχέση, νομίζω, και αυτό δεν το λέω βεβαίως, δεν είμαι εκπρόσωπος της ΔΕΘ, αλλά συνεργάτης μέσω του μουσείου, νομίζω ότι το όραμα και η επόμενη μέρα οδηγεί εκεί. Εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης τους αφορά πολύ, είναι μια πολύ μεγάλη έκταση. Για το μουσείο ειδικά, επειδή είναι ο φυσικός του χώρος, ο οργανικός του χώρος, έχει ένα παραπάνω ενδιαφέρον γι' αυτό.
0: Και η κυρία Μισηρλόγλου, αν μπορούσαμε να βάλουμε σήμερα ένα μόνο αντικείμενο σε μία προθήκη και να γράψουμε από κάτω ΔΕΘ 2026, έτσι μοιάζει το μέλλον, τι θα βάζαμε?
1: Αχ, ξέρετε, αυτό είναι δύσκολη ερώτηση, πολύ. Γιατί ίσως ο νους μας πάει πιο εύκολα στα τεχνολογικά επιτεύγματα, σε όλα αυτά που πάντα μας εντυπωσιάζουν τώρα, όλες αυτές τις συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνολογία νομίζω είναι πάρα πολύ μπροστά πια, σε βαθμό που εμείς απλώς την παρακολουθούμε ελαφρώς ασθμένοντας, οι άνθρωποι που δεν ασχολούμαστε με την τεχνολογία. Εγώ, για να είμαι ειλικρινή, γιατί αναγκαστικά προσωπικά θα απαντήσω, δεν θα έβαζα αντικείμενο μάλλον στην προθήκη αυτή για το μέλλον, όντως το 2026. Νομίζω ότι θα προέτασα άλλα πράγματα, όπως αξίες ίσως, ή περισσότερο σεβασμό, περισσότερη περίσκεψη για το μέλλον διαμορφώνεται, έτσι. Το μέλλον πάντα με κάποιο τρόπο είναι εδώ.
0: Και χαίρομαι.
1: Η σχέση όμως, ναι, για το μέλλον και για τα διαφορετικά μέλλοντα που θα μπορούσαν δυνητικά να συμβούν, ακόμα και αυτή μπορεί να επικαθορίσει τελικά τη μορφή του μέλλοντος που θέλουμε να ζήσουμε.
0: Και πόσο χαίρομαι με αυτή την απάντηση. Φαίνεται συντονιστήκαμε, γιατί και εγώ διαβάζοντας και για τη ΔΕΘ και την ιστορία και για την έκθεση, σκεφτόμουν ότι δεν ήταν μόνο τεχνολογία και επιχειρήσεις. Η ΔΕΘ ήταν αυτός ο τόπος στον οποίο οι άνθρωποι έρχονται να δουν, να δοκιμάσουν, ίσως να εκπλαγούν. Και σκεφτόμουν ότι πολλές φορές οι μεγαλύτερες καινοτομίες είναι. Προέρχονται από την ανθρώπινη περιέργεια, είναι η ανθρώπινη περιέργεια.
1: Ακριβώς. Και από το ανθρώπινο συνέστημα επίσης. Και από την τόλμη να τα αντιμετωπίζουμε.
0: Όλα. Καλή επιτυχία στην έκθεσή σας που άνοιξε τώρα τις πόρτες μέχρι την 1η Νοεμβρίου. ΔΕΘ, 100 χρόνια μέλλον. Κυρία Μισηρλόγλου, ευχαριστώ πολύ για τη ραδιοφωνική ξενάγηση και την κουβέντα.
1: Ευχαριστώ εγώ πολύ.
0: Στην έκθεση λοιπόν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μόμους, αν πάτε, στείλτε μου τις εντυπώσεις σας. Θα ήθελα πολύ να πάω να τη δω αυτή. Τη σκέφτομαι έτσι, ραδιοφωνικά και μαζί σας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Στόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: 10 και 36, να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στέλνετε τις σκέψεις σας και τις φωτογραφίες σας και τις καλημέρες σας στην παρέα του να είμαστε. Καλή Κυριακή σε όλους. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, γιατί το πρώτο κουδούνι ετοιμάζεται να χτυπήσει και φέρνει μαζί του μια μεγάλη αλλαγή αυτή τη χρονιά και τη χρονιά 27-28. Φέρνει μαζί του το τέλος του ενός βιβλίου στα σχολεία. Μια μεγάλη αλλαγή σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Αρχίζει η εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου. Δεν θα υπάρχει μόνο ένα βιβλίο για κάθε μάθημα, για όλους τους μαθητές της ίδιας τάξης σε όλη τη χώρα, αλλά περισσότερα έχουν εγκριθεί πάνω από 400-440, αν δεν κάνω λάθος, νέα βιβλία, τα οποία το κάθε σχολείο έχει διαλέξει ποιο θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. Θα τυπωθούν 20 εκατομμύρια αντίτυπα για τους μαθητές και είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Γερούση, είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων, με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Καστοριά, για να δούμε λίγο αυτό το χάρτη του πολλαπλού βιβλίου και ένα ερώτημα που έχω χρόνια τώρα και ίσως απαντηθεί. Καλή σας μέρα, κυρία Γερούση, σας ευχαριστούμε που είμαστε μαζί.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας, να βάλουμε λίγο το χάρτη. Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο, από πόσα θα μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί, ναι, για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει, ας πούμε, συγκεκριμένος κατάλογος. Ποιος αποφάσισε τα βιβλία, ναι, που μπαίνουν σε αυτόν?
1: Θα ήθελα αρχικά να διευκρινίσω ότι υπήρχε μεγάλη ανάγκη αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες παιδαγωγικές θεωρίες, τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις αλλαγές στην κοινωνία. Το πολλαπλό βιβλίο είναι μια σημαντική αλλαγή που συνοδεύει την εκπόνηση των νέων προγραμμάτων σπουδών. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής απίθυνε πρόσκληση, δημόσια πρόσκληση για τη συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, βιβλία τα οποία στη συνέχεια αξιολογήθηκαν από πενταμελείς επιστημονικές επιτροπές. Η συγγραφή νέων βιβλίων αποδείχθηκε μια χρονοβόρα και απαιτητική κοπιαστική διαδικασία. Το ίδιο και η αξιολόγησή τους, έτσι, ήταν αποτέλεσμα μιας υπεύθυνης δουλειάς. Τα εγκεκριμένα βιβλία δεν εγκρίθηκαν όλα. Έτσι, όσα εγκρίθηκαν λοιπόν, όσο πληρούσαν τις προδιαγραφές, εντάχθηκαν σε ένα μητρό, έχουν αναρτηθεί σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, άρα είναι προσβάσιμα σε όλους, και δόθηκε φέτος για πρώτη φορά η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων να επιλέξουν για την επόμενη σχολική χρονιά, 2027-28 το είπατε, το βιβλίο που καλύτερα ανταποκρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών μαθητριών τους. Για παράδειγμα, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας της Δευτέρας Γυμνασίου, οι φιλόλογοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ τριών εγκεκριμένων βιβλίων, έτσι, γραμμένων από διαφορετικές συγγραφικές ομάδες. Τον Ιούνιο λοιπόν που μας πέρασε, οι σύλλογοι διδασκόντων, ήταν μια συλλογική διαδικασία, επέλεξαν τα νέα βιβλία τα οποία θα δοθούν την επόμενη σχολική χρονιά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, μπορούν δύο τμήματα του ίδιου σχολείου να έχουν διαφορετικά βιβλία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Η επιλογή λοιπόν των βιβλίων, να ολοκληρώσω αυτό το κρίσιμο, γίνεται, ναι, από τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας κατόπιν συνεργασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε ένα σχολείο αποφασίζουν οι μαθηματικοί ένα βιβλίο από τα προσφερόμενα για όλα τα τμήματα μιας τάξης. Δεν θα μπορούν δηλαδή δύο τμήματα του ίδιου σχολείου να έχουν διαφορετικά βιβλία.
0: Ωραία, έχει αποφασιστεί.
1: Θα μπορεί ωστόσο ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιεί συνδυαστικά και άλλο βιβλίο από αυτά που έχουν αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, στο μητρό που είπα. Αυτό που θέλω να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες είναι ότι το πολλαπλό βιβλίο αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το σχολικό βιβλίο, το σχεδιασμό του μαθήματός μας και τελικά των ρόλων μας ως εκπαιδευτικός. Δηλαδή δεν σημαίνει απλώς ότι θα έχουμε περισσότερα βιβλία στη διάθεσή μας. Σημαίνει ότι θα χρειαστεί να μάθουμε να επιλέγουμε με βάση συγκεκριμένα παιδαγωγικά κριτήρια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι, τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε το βιβλίο για να διδάξουμε. Το ερώτημα δεν είναι ποιο βιβλίο είναι καλύτερο. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι ποια προσέγγιση εξυπηρετεί καλύτερα τους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους που έχω για την τάξη μου. Γιατί οι μαθητές και οι μαθητριές μας δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, ούτε ξεκινούν από την ίδια φοιτηρία. Άρα το πολλαπλό βιβλίο μπορεί να βοηθήσει και στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας μας.
0: Ναι, ανοίγονται μεγάλοι δρόμοι μπροστά και με αυτή την αλλαγή. Θέλω να σας ρωτήσω πώς έχει αντιμετωπιστεί αυτή η αλλαγή από την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί είναι πάγιο αίτημα και των εκπαιδευτικών και των μαθητών να συμβαδίζει το σχολείο με την Ακριβώς. κοινωνία, με τις εξελίξεις, να μην είμαστε στα παλιά, να έχουμε συγγραφείς που μας ενδιαφέρουν για να διαβάζουν τα παιδιά και να τα θέλουν Ακριβώς. τα βιβλία, να τα κρατάνε και όχι να μπαίνουν στο ράφι.
1: Ήταν κοινή συνείδηση ότι έπρεπε να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία. Ακριβώς γιατί, όπως είπατε, τα βιβλία πρέπει να αφουγκράζονται τις νέες αντιλήψεις, τις εξελίξεις στα διάφορα επιστημονικά πεδία. Η μετατόπιση από τους διδακτικούς στόχους στα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αυτή είναι μια βασική αλλαγή της φιλοσοφίας των νέων προγραμμάτων σπουδών, δυσκολεύει, είναι η αλήθεια, τους εκπαιδευτικούς. Γιατί καλείται τώρα ο εκπαιδευτικός όχι απλά να μεταφέρει ένα έτοιμο περιεχόμενο, αλλά να πάρει αποφάσεις και να σχεδιάσει το μάθημα με βάση τις ανάγκες της τάξης. Προκύπτουν βέβαια και θα προκύψουν και άλλες πρακτικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, έχουμε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε παραπάνω από ένα σχολεία.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει όταν Εκεί. Θα πηγαίνουν στο Α σχολείο και θα έχουν επιλέξει το Α βιβλίο και στο άλλο σχολείο ναι. το άλλο το βιβλίο.
0: Αλλά καταλαβαίνω αυτό που είπατε, γιατί ναι. έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές. Μία ακροάτρια λέει ότι ζητήθηκε από εκπαιδευτικούς να επιλέξουν βιβλία για τμήματα που δεν ξέρουν ότι θα έχουν και ίσως για σχολεία στα οποία δεν θα υπηρετήσουν. Ναι. Υπάρχει όμως και ο Σύλλογος των Καθηγητών που αποτελείται και από καθηγητές που θα μείνουν σε αυτό το σχολείο. Και στα τμήματα και τις τάξεις. Καταλαβαίνω σωστά.
1: Εννοείται. Η εκπαίδευση είναι ένας από τους εργασιακούς τομείς που βιώνει συνεχείς αλλαγές. Έχουμε μετακινήσει προσωπικού. Αυτό το ξέρουμε. Εγώ θεωρώ πως όταν εφαρμοστεί στην πράξη το εγχείρημα, θα αναδειχθούν σιγά σιγά και οι λύσεις στα προβλήματα που θα προκύψουν.
0: Ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχω ένα ερώτημα που θέλω να ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί με τα καινούργια βιβλία που θα έχουμε. Χρόνια τώρα ασχολούμαι με θέματα εφήβων και συνεντεύξεις εφήβων και μαθητών. Ένα από τα πάγια ερωτήματα κυρίως των κοριτσιών με τα οποία έχω μιλήσει είναι ότι στη λογοτεχνία δεν υπάρχουν κείμενα και δεν διαβάζονταν στα σχολεία γυναίκες συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι. Και πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά ψάχνανε τις γυναικείες φωνές στη λογοτεχνία. Λέγανε ότι η ιστορία και η λογοτεχνία γράφεται από άντρες. Στα καινούργια βιβλία που έχουμε, ποια είναι τα στοιχεία? Έχουμε γυναίκες συγγραφείς σε μεγάλο αριθμό?
1: Μεγάλο θέμα.
0: Μεγάλο θέμα.
1: Πριν από 20 χρόνια, θέλω να ξεκινήσω από αυτό, έγινε μια σημαντική έρευνα των σχολικών εγχειριδίων με υπεύθυνη την τότε καθηγήτρια κυρία Μαραγκουδάκη. Έγινε ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου. Τι διαπιστώθηκε? Η υποεκπροσώπηση των γυναικών συγγραφέων. Έχουν δει και τα παιδιά λοιπόν που λένε ότι πού είναι οι γυναίκες συγγραφείς. Εντοπίστηκαν στερεοτυπικές αναφορές στα φύλλα. Αποσιωπήθηκε η συνεισφορά των γυναικών στην ανάπτυξη του πολιτισμού και είχαμε και πολλές απαξιωτικές αναφορές στο γυναικείο φύλλο. Αυτή λοιπόν η έρευνα τότε, έτσι, 20 και χρόνια πριν, έδειξε ότι ναι, τα σχολικά βιβλία δυστυχώς έχουν φύλλο. Έκανα μια καταμέτρηση των συγγραφέων που ανθολογούνται στα νέα βιβλία λογοτεχνίας.
0: Και σας ευχαριστώ που σας μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πραγματικά πρέπει να τέχουμε αυτά τα στοιχεία για να μιλάμε και με τους αριθμούς.
1: Θα σας δώσω στοιχεία τα οποία είναι συντριπτικά, δηλαδή δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Λοιπόν, στα νέα βιβλία λογοτεχνίας της Δευτέρας Γυμνασίου έχουμε 3 εγκεκριμένα βιβλία. Στο πρώτο βιβλίο, δεν θα αναφερθώ φυσικά έτσι συγκεκριμένα, ανθολογούνται συνολικά, ακούστε τώρα νούμερα, 77 άνδρες λογοτέχνες και μόλις 18 γυναίκες. Σε ένα άλλο βιβλίο της λογοτεχνίας Δευτέρας Γυμνασίου έχουμε 41 άνδρες λογοτέχνες εναντί μόλις 10 γυναικών. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα το διαπιστώνουμε και στα βιβλία λογοτεχνίας της Τρίτης Γυμνασίου. Έχουμε βιβλίο όπου έχουμε 68 λογοτεχνικά κείμενα ανδρών και μόλις 12 γυναικών. Και ένα περίεργο πράγμα, όλες ποιήτριες, μόνο μία η Λιμπεράκη, πεζογράφος.
0: Ναι. Αναρωτιέμαι, γιατί. Δεν υπήρχαν δηλαδή αξιόλογες γυναίκες, συγγραφείς, Ελληνίδες και ξένες?
1: Θα σας απαντήσω σε αυτό το πολύ κρίσιμο ερώτημα και θα θέλω να θίξω και το επίπεδο της εικονογράφησης. Σε ένα από αυτά τα παραπάνω βιβλία μέτρησα 50 έργα, που μπορεί να είναι ζωγραφικοί πίνακες, φωτογραφίες, 50 έργα επώνυμων ανδρών καλλιτεχνών και μόλις 2 έργα γυναικών.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πολύ αρνητική κατάσταση είναι και στα βιβλία της πρώτης λυκείου. Λοιπόν, τι συμπεραίνουμε από αυτό, έτσι, από αυτή την ποσοτική εν πωλής ανάλυση, ας πούμε, ότι οι λογοτέχνες είναι βασικά άνδρες. Και όπως με ρωτάτε, δεν υπήρξαν περισσότερες αξιόλογες γυναίκες συγγραφείς? Η επιλογή έγινε αντικειμενικά βάσει διαθέσιμων λογοτεχνικών κειμένων. Μίλησα με μια φίλη συνάδελφο που συμμετέχει σε μία από αυτές τις γραφικές ομάδες για αυτό το ζήτημα της υποεκπροσώπησης, το οποίο με στενοχωρεί πάρα πολύ προσωπικά, και μου απάντησε ότι ζητήθηκε να γίνει σεβαστός ο λογοτεχνικός κανόνας. Εδώ προκύπτει μια σειρά από ερωτήματα.
0: Τι είναι λογοτεχνικό?
1: Το λογοτεχνικό, το επιστημονικό κανόνα. πότε και με ποια κριτήρια. Οι αλλαγές που βιώνουμε, οι νέες ιδέες μας υποχρεώνουν να ξεθάψουμε αυτά τα παραμελημένα κείμενα. Γενικότερα έχει υποτιμηθεί η συνεισφορά, η συμβολή των γυναικών έτσι, στον πολιτισμό. Η λύθη σκέπασε το έργο είναι αυτό που είπε με πολύ ωραίο τρόπο η Καρολίν Κριάδο Πέρεθ, αυτή η δημοσιογράφος, ακτιβίστρια. Πρόκειται για αόρατες γυναίκες. Γιατί
0: φωνές...
1: μας ενδιαφέρει να συμμετέχουν ισότιμα οι γυναίκες συγγραφείς. Πρέπει να το απαντήσουμε αυτό. Γιατί μας ενδιαφέρει το γυναικείο βίωμα, η μεταφορά της γυναικείας εμπειρίας.
0: Αλλιώς μεταφορά... ο κόσμος είναι μισός και δεν συζητάμε μόνο για τη γυναικεία χειραφέτηση ή τη γυναικεία καταπίεση. Είναι ότι έχουμε την άποψη του κόσμου από τη μία πλευρά, την πλευρά των ανδρών. Και θέλω, επειδή κάπως θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, θέλω...
1: Να σας πω λιγάκι, για μένα είναι κρίσιμο να θέσουμε διαφορετικά το ερώτημα. Με ρωτήσατε, δεν υπάρχουν περισσότερες αξιόλογες γυναίκες κτλ.
0: Ειρωνικά, με σκοπτικό χιούμορ φυσικά.
1: Γιατί διατυπωθεί. Γιατί στο παρελθόν, αλλά ακόμα και τώρα, δεν θεωρήθηκαν περισσότερες γυναίκες σπουδαίες ώστε το έργο τους να συμπεριληφθεί στις ανθολογίες λογοτεχνίας, να εκτεθεί στα μουσεία. Είχατε νωρίτερα μια αναφορά έτσι, στην έκθεση στο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, ή να βραβευτούν. Εγώ έκανα διατριβή στη φιλοσοφία. Και όλα τα χρόνια των σπουδών μου δεν άκουσα για γυναίκες φιλοσόφους.
0: Ναι, και αυτό
1: δεν
0: είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Ναι, και στις επιστήμες. Έχω παρακολουθήσει χρόνια τώρα αυτή τη μεγάλη έρευνα. Το ζωγράφισε έναν επιστήμονα που πάντα τα παιδιά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, όταν τους ζητείτε αυτό το task, ζωγραφίζουν έναν άντρα στο εργαστήριο.
1: Υπάρχει ένας πίνακας με τίτλο στο εργαστήριο και εκεί εικονίζεται ένας σεβάσμιος άντρας επιστήμονας. Ναι. Θα σας πάρω κάτι πιο σύγχρονο. Ζητήθηκε από ένα γλωσσικό μοντέλο να ζωγραφιστεί η φράση, στα αγγλικά δόθηκε, ναι. A doctor asked the nurse.
0: Ναι.
1: Και απεικονίστηκε ένας άντρας γιατρός και μία γυναίκα νοσοκόμα.
0: Είναι αυτά τα θέματα της AI, ποιος δίνει τις πληροφορίες, λευκοί άντρες.
1: Υπάρχουν και εκεί προκαταλήψεις, στερεότυπα. Επειδή στα αγγλικά οι λέξεις doctor και nurse είναι ουδέτερες ως προς το γένον. Και επειδή ιστορικά και στατιστικά η πλειονότητα των εικόνων και των κειμένων συνδέει τους γιατρούς με τους άντρες και τις,
0: και την νοσηλευτική με τις γυναίκες,
1: ακριβώς.
0: Και όταν συζητάμε πια τόσο έντονα στις κοινωνίες μας αυτά τα θέματα της πατριαρχίας, της γυναικείας καταπίεσης και της βίας και πάμε πίσω, λέμε ότι πρέπει να ξεκινάμε από τα παιδιά για να γίνει αυτή η αλλαγή. Εγώ αισθάνομαι ότι χάνεται μια ευκαιρία αυτή τη φορά.
1: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να ακυρώσω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που λέγεται.
0: Γιατί να ακυρώνουμε, κάνουμε μια συζήτηση με κριτική ματιά για το επόμενο βήμα
1: δηλαδή,
0: πάντα.
1: Χάθηκε αυτό η συμπερίληψη τουλάχιστον ως προς την ισότιμη ανθολόγηση των ανδρών και δηλαδή παραμένει ακόμα ένα ζητούμενο. Και ξέρετε κάτι, το σχολείο. Αν και είναι θεσμός κατασκευής ένθυλων ταυτοτήτων, μπορεί να αποτελέσει, όπως το έχει πει πολύ ωραία η κυρία Κογκίδου, προνομιακό πεδίο για την άρση του σεξισμού. Και αυτό μπορεί να γίνει και μέσα από τα βιβλία, γιατί παράλληλα με το απίσημο αναλυτικό πρόγραμμα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, αυτή η άτυπη διαδικασία, η οποία έτσι... μέσω του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων, των μεθόδων και των προκαταλήψεων που κυοφορούν έχουν και οι εκπαιδευτικοί, μεταφέρει συγκεκριμένες αξίες και αντιλήψεις. Το σχολείο κοινωνικοποιεί. Προς ποια άραγε κατεύθυνση? Η λογοτεχνία, έτσι, τι κάνει, τι είναι, μια αναπαράσταση. Η κύρια λειτουργία της είναι η αναπαράσταση, η ερμηνεία του κόσμου μέσα από τον ή τη δημιουργό. Και μας εξοικειώνει με διαφορετικούς ανθρώπινους τύπους.
0: Και σε αυτό, ακριβώς σε αυτό ακριβώς θα σταθούμε. Έχουμε ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έχω συγκεντρώσει πολλά ερωτήματα ακροατών που ενδιαφέρονται και για το πολλαπλό βιβλίο και βάζουν και άλλες διαστάσεις. Οπότε πραγματικά μπήκε ένα σπόρο συζήτησης αυτή τη στιγμή για να ξέρουν και οι γονείς τι περιμένουν και όλοι μας. Και θα χαρώ πολύ, κυρία Γερούση, να σας μεταφέρω και τα ερωτήματα αυτά που έχουμε και ίσως να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ στον χρόνο που έχουμε. Ήταν μαζί μας η κυρία Γερούση, είναι διδάκτορ φιλοσοφίας, σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το βιβλίο το πολλαπλό για ολόκληρη την κοινωνία. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχω καταγράψει τα μηνύματά σας και θα τα θέσω όλα αυτά τα ερωτήματα. Προφανώς δεν απαντιούνται όλα, ούτε μπορούμε από την αρχή. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι συζητήσεις για να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, είμαστε στο παραδέκα. Πάμε τραγούδι, γιατί έχω και μία πρόταση για όλους εσάς για σήμερα Κυριακή.

Φωτιές έχει ανάψει το πολλαπλό βιβλίο. Θα το συνεχίσουμε και σε άλλες εκπομπές. Επειδή έχουμε ξεπεράσει το παραδέκα, είχα ετοιμάσει κάτι για τους φίλους ακροατές Θεσσαλονικής και όσους είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Πάμε λίγο πάλι πίσω Θεσσαλονίκη. Πάμε για θερινό σινεμά στις γειτονιές της πόλης. Από την Άνω Πόλη, την Τριανδρία, τη Χαριλάου, την Άνω Τούμπα, ξεκινάνε προβολές μέσα στην εβδομάδα, 8 Σεπτεμβρίου, μια πρωτοβουλία του Δήμου, με την παρένθεση και το Pick Up Urban Festival, για να μεταμορφωθούν οι πλατείες, τα πάρκα και οι σχολικές αυλές σε κινηματογραφικές αίθουσες. 11 ταινίες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, 11 ταινίες δωρεάν οι προβολές στον κόσμο της τέχνης. Και δείτε το πρόγραμμα, είναι μια πρωτοβουλία που κάνει πράξη την αποκέντρωση στον πολιτισμό, προσπαθεί και μπορεί να ανοίξει το δρόμο και για ένα μεγαλύτερο φεστιβάλ κινηματογράφου έτσι στη Θεσσαλονίκη, στα θερινά τα σινεμά. Το πρόγραμμα αποτελείται από παλιές και αγαπημένες ταινίες για όλη την οικογένεια, το Stand By Me, ο E.T., το Little Miss Sunshine, το Πάντα Υπάρχει το Αύριο. Δείτε το πρόγραμμα και τους χώρους προβαλών εσείς που είστε στη Θεσσαλονίκη. Είμαι σίγουρη θα το αγκαλιάσετε αυτό το φεστιβάλ. Τώρα, εσείς που είστε στην Αθήνα σήμερα, μπορείτε να έρθετε στο πάρκο μας, στο Σταυρονιάρχο. Εκεί η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ, με μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, παρουσιάζει τους Beatles σε συμφωνική μορφή. Η ιδέα ήταν ότι μεταφέρεται το υλικό των Beatles σε χοροδιακό περιβάλλον, σε συμφωνικό, στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, στις 9 ξεκινά, δωρεάν η είσοδος. Για σκεφτείτε το για απόψε, για Beatles συμφωνική. Λοιπόν, ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ, πρέπει να του δώσω το στούντιο. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας τα έχω φωτογραφίσει. Ναι, λοιπόν, τα έχω φωτογραφίσει και θα τα πούμε πάλι. Το καταλαβαίνω ότι συγχυστήκατε όλοι και εμείς. Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, καλή Κυριακή και μια καλή εβδομάδα. Εμείς δίνουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στο δεύτερο, για Σαββατοκυριακάτικο. Να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε κι εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σάββατο Κυριακή αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης είναι το Αντώνη Βαρδί και του Πάνο Φαλάρα με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να τραγουδά για τη σιωπή του ανθρώπου, σε ό,τι μπροστά του χάνεται, σε ό,τι φεύγει. Καράβια ήταν στο τραγούδι, καράβια που φύγανε, και μια ευχή, να είχα καρδιά μα και πυγμή, όλα στη γη σε μια στιγμή για να τα αλλάξω. Γίνεται, ας πούμε ότι γίνεται. Κάπου εδώ και η σκέψη της ημέρας, αυτή ανήκει στον κορυφαίο Τσέχο συγγραφέα, τον Μίλαν Κούντερα. Ζούμε σε έναν κόσμο, λέει, όπου η ομορφιά έχει αντικατασταθεί από την ταχύτητα και η αλήθεια από την κατανάλωση. Αυτό. Ώρα να συστηθούμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα στον ήχο μας, ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του

δεύτερο στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας γράφοντας στα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα. Να σας πω ότι η εκπομπή μας σήμερα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των δύο πιλότων της πολεμικής μας αεροπορίας. Καλή ακρόαση.

Εκεί στις αρχές του 1968 ο Σταύρος Ξαρχάκος και ο Λευθέρης Παπαδόπουλος γράφουν το σημαντικό αυτό τραγούδι. Εδώ και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, σε ένα τραγούδι που αναζητά τη λύτρωση και μαζί ξεσπάει σε ένα εκρηκτικό θυμό που ζητά να κάψει κάθε ίχνος του παρελθόντος. Φωτιά θα ανάψω να σε κάψω, ουρανέ, λέει, στάχτη να γίνεις μέσα στα στήθια μου καημέ. Αυτό είναι το ρεφρέν και αυτός ο ουρανός στη φωνή του Μπηθηκότση συναντιέται στο επόμενο με έναν ήλιο Θεό. Εδώ με την ερμηνεία του Βασίλη Σκουλά, σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, λέει το τραγούδι, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Ωραίο.

Αυτό είναι και ένα αγκάλιασμα ουρανού και γης που έγραψαν ο Μιχάλης Νικολούδης και ο Πάρης Μίτσου για τη φωνή του Βασίλη Σκουλά. Τραγούδι που ξεχωρίζει για τον λυρισμό του, την αίσθηση ελευθερίας και την έντονη θαλασσινή και ελληνική εικόνα που μεταδίδει μέσα από τους συμβολισμούς του αέρα, του Αιγαίου και του ήλιου. Πού πάμε εδώ, Αχελιδόνη μου, πώς να πετάξεις σε αυτό το μαύρο τον ουρανό. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιώργος Νταλάρας από τον δίσκο Ο Μέτικος.

μας επιστρέψε με το Κιμελίνα τον Άγρισε, ένα τραγούδι που σχεθόν αγνοεί το χρόνο. Τα ρολογάκια που χτυπούνε, λέει, τις μέρες μας για να μετρούν. Εγώ το χάνω τον καιρό μου, αφήνω άλλους να τα πούν. Και πόσο εύστοχα εδώ ήταν Άγρη, τραγουδά έτσι τον τεχνητό εγκλωβισμό του ανθρώπου σε προθεσμίες και ρουτίνα, και σε πείσμα του χρόνου επιλέγει να αφήσει άλλους να τα πούν, απέχοντας από την καταμέτρηση των ημερών. Ένας καθρέφτης έρχεται, από κάποτε βάφτισε ο Μπαγκαντέρας φαντασία, μετά το ξανασκέφτηκε ότι μπορεί και να είναι λογισμός, για να καταλήξει πως αυτός ο καθρέφτης μπορεί και να είναι και να σου φέρει ό,τι ακριβώς έχασες. Και ακόμη να θυμηθείς πως πάλι ξαναζείς. Και αυτό το τελευταίο είναι η μεγάλη στιγμή του τραγουδιού.

που κάνει ο Μπαγκαντέρας εδώ είναι φοβερό. Η μνήμη, μας λέει ο Μπαγκαντέρας με το τραγούδι του, έχει τη δύναμη να κρατά ζωντανό το παρελθόν, όμως αυτή η αιώνια αναπόλυση εμποδίζει την επούλωση της πληγής, καθιστώντας την ανάμνηση ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα. Ένας καθρέφτης στην ψυχή μου είναι κρυμμένος, που φαντασία τον λένε οι πολλοί, γράφει ο Μπαγκαντέρας, ο αγαπημένος μου Μπαγκαντέρας, και εδώ για τη συνέχεια ο καθρέφτης γίνεται καθρεφτάκι στους στίχους του Αλκιαλκαίου, και εδώ πως έγινε τραγούδι από το Σοκράτη Μάλαμα. Καθρεφτάκι ο έρωτας στο κλουβί του κόσμου. Αγαπημένο.

έτσι. Κατά 7 και ώρα στο κλουβί του κόσμου, υπέροχο στίχο. Σοκράτης Μάλαμας και Άλκης Σαλκαίος. Εδώ κάπου στα 2002 ακούστηκε για πρώτη φορά αυτό το καθρεφτάκι. Τώρα, για όσους πίστεψαν ή δεν πίστεψαν σε αυτό το στίχο του Άλκη Σαλκαίου, η απάντηση βρίσκεται σε έναν άλλο στίχο του Γκάτσου. Αυτόν που λέει: αγάπη όσοι σε πίστεψαν, κακό τη κεφαλή του. Μα και όσους δεν σε πίστεψαν, από τα δεσμά του, λίστου. Αυτό. Σε λίγο θα είναι 11:30 και θα πάμε με τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και εδώ η στίχη είναι του Άλκη Σαλκαίου. Τραγούδι με τίτλο «Γιατί μετράς τα τρόλεϊ». Η φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

μας επιστρέψαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Με συγκινείτε. Αλήθεια. Τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Μάνου Ελευθερίου είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Και πόσο ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τα Ζεμπέκη και του Σπανού, όπως και όλα τα τραγούδια του, έχουν μια ιδιότυπη ευγένεια, έχουν κάτι το τρυφερό και δωρικό μαζί, όπως αυτό με την ερμηνεία της Μοσχολιού και με αυτούς τους δυνατούς στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Συνεχίζουμε.

Τραγούδι από τον ιστορικό κοινοδίσκο του Μάνου Λουίζου και του Γιάννη Νεγρεπόντη, τα Νέχρικα, είναι αυτό που προηγήθηκε εδώ και ο Γέρο Νέγρο Τζιμ, με την ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη, εδώ και η κορνέτα του Αυτή που μισεί τον πόλεμο, η κορνέτα που χαίρεται όταν λευκή και νέγρη δίνουν τα χέρια. Εδώ είμαστε, σε τραγούδια με κέντρο τον άνθρωπο, όπως αυτός διηγείται την ιστορία του, όπως ακριβώς εδώ, στο επόμενο τραγούδι.

Αυτό είναι. Κάπου στα 1984 η Χάρης Αλεξίου γράφει την μπαλάδα της Ιφηγένειας σαν ιδιωτικό ημερολόγιο σε ξένα χέρια, όπως έχει πει ο Χριστιανόπουλος σε αυτό το τραγούδι, και πόσο έτσι συγκινητικά η Αλεξίου μίλησε για τη ζωή της. Με πήρες κάποτε από το χέρι, γράφει, και δεν σε ρώτησα πού πάμε. Σου είπα με σένα, δεν φοβάμαι, μάνα καλή, μάνα μου Έρμη, και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ξεκίνησε μια προσωπική ιστορία που κλείνει πώς. Τώρα αγαπώ, μα δεν ορίζω, τώρα δεν ψάχνω να βρω δίκαια, τώρα το δρόμο μου τον βρήκα, γκρεμίστηκαν τα αρχηγυρίκια. Μάλιστα, και τώρα πού πάμε, εδώ στην Ελένη Βιτάλη. Και όταν τα λόγια ξεκλειδώνουν, γίνονται γράμμα και γραφή. Να, όπως αυτό εδώ της Ελένης, της Βιτάλη, ανακαλύψτε την τραγουδοποιία της Βιτάλη. Ένας θησαυρός είναι, ένας θησαυρός.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

που θα το ζήσουμε μαζί, κάπου υπάρχει. Ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη.

κάτι θα δείξει. Όλα είναι θέμα τακτικής, να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

Εδώ μας επιστρέψαμε, τραγούδι του Μόνου Ελευθερίου και του Στέλιου Γαργάλα, εδώ και ο Μπάμπης Στόκας. Σε αυτή την αναζήτηση κάπου υπάρχει ένα νησί μόνο για μας στην Οικουμένη, γράφει ο Ελευθερίου, λέει και κάτι ακόμη, δεν χάθηκαν όλα για μας και αφού με ελπίδες πολεμάς κάτι θα δείξει, εδώ είμαστε αναζητώντας αυτό το νησί που κάπου υπάρχει, ένα νησί και μια γωνιά για το όνειρό μας, το βρήκαμε. Το βρήκαμε αυτό το νησί, το έγραψε και το τραγούδισε η Αρλέτα, γιατί είμαι ένα νησί μέσα στην πόλη, κανείς δεν με γνωρίζει, κι ας με ξέρουν όλοι, αγαπημένο

στον υπέροχο εκείνο δίσκο της «Άσε τα κρυφά κρυμμένα», η Αρλέτα έγραψε και τραγούδισε το «Γιατί με ένα νησί μέσα στην πόλη». Η Αρλέτα έχει πει πως αυτό το τραγούδι είναι ο εσωτερικός εθνικός ύμνος της. Τι ωραίο. Σε λίγο θα είναι μεσημέρι της Κυριακής. Εκεί θα πάμε, πώς θα πάμε, με αυτό εδώ του Άλκη Αλκαίου και του Μίλτου Πασχαλίδη που μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι. Δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους. Το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού.

Εδώ μας επιστρέψαμε, το δεύτερο πρόγραμμα ακούτε και καλά κάνετε. Λοιπόν, τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Λευτερίου είναι αυτό με το που μας φέρνει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ και ο Αντώνης Καλογιάννης, ένα τραγούδι που αναζητά το καλωσόρισμα. Τι ωραίο. Λοιπόν, ώρα να ξανασυστηθούμε. Η Ελπίδα Παπουτσί. Η Ελπίδα Παπουτσί είναι τώρα στον ήχο μας και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασούλας είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169 και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε. Μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για τα θερμά σχόλιά σας εδώ στο Viber, για τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας, όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με την Τάνια Τσανακλίδου.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

τόσο ωραία. Και αυτό προηγήθηκε, μας το έχετε ζητήσει πολλές φορές. Είναι αλήθεια. Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος και η Ηλιάνα Βραχάλη έγραψαν αυτό το «Εγώ για δύο». Αυτός είναι ο τίτλος του. Τώρα, ποιος τίτλος? Για μια ζωή παράλογη μιλάει το τραγούδι. Έχει και ένα «Αχ» πριν από το «Ζωή». Παράλογη. Ήρθε και η Τάνια Τσανακλείδου να υπερτονίσει όλο αυτό. Ήρθε και ο Αλμπέρ Καμί από άλλη θέση να μας πει, τι να μας πει, ότι το παράλογο γεννιέται από τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη επίκληση για νόημα και τη σιωπή του σύμπαντος. Να το ξαναπώ γιατί μ' αρέσει. Το παράλογο γεννιέται από τη σύγκρουση ανάμεσα στην ανθρώπινη επίκληση για νόημα και τη σιωπή του σύμπαντος. Και όταν το λέει ο Καμί, κάτι ξέρει.

Αυτό είναι και είναι υπέροχο και είναι ακριβώς αυτό που είδε το δημοτικό μας τραγούδι εδώ με τη Μαρία Παπαγεωργίου. Και τι ακριβώς είδε, απλά τα πράγματα εδώ και σύνθετα μαζί και μια μιλιά εκεί στην άκρη του γκρεμού να προσκαλεί τον άνθρωπο σε ένα παιχνίδι με τον κίνδυνο. Κάτι ξέρουν τα δέντρα που δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, κάτι ξέρουν οι άνθρωποι που γνωρίζουν και τα δέντρα. Συμβαίνει και αυτό, κάτι ήξεραν και οι active member όταν έγραψαν αυτό εδώ το ζεμπέκικο. Στη φωτιά ρίχνω όλα τα μένα, λέει. Όνειρα πάρτε με μαζί και μένα να χαθώ σε τραγούδια περασμένα. Κάπου εκεί όσα έχω χρεωμένα ζω. Εδώ είμαστε. Σε ένα ραπ ζεμπέκικο. Ακούστε το.

0: Κυριακή.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

μας επιστρέψαμε με ένα όνειρο πατηλό που άντεξε και αντέχει στα χρόνια όπως ένα πατηλό όνειρο. Λέγεται, θρυλείται, πως όταν η ευτυχή Παπαγιανοπούλου άκουσε τους στίχους της όπως τους μελοποίησε ο Απόστολος Καλδάρας, φανταστείτε τώρα εκείνο το ύφος της στο ωραίο, Απόστολε του είπε, μπορεί να είμαι άφραγκη, όμως τώρα που άκουσα αυτό το τραγούδι μας, ίσως και να είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτή ήταν η ευτυχία που δεν μας είπε πενέματα, ούτε και κολακίες. Και για την ευτυχία της πλήρωσε τον καιρό, ακριβά μάλιστα, όπως πληρώνει κανείς αυτούς που δεν θυμούνται.

Με 90 ακριβώς λέξεις, ο Ηλίτς γράφει έναν από τους πιο ωραίους χαιρετισμούς του τραγουδιού μας. Και εδώ, όπως μελοποιήθηκαν λέξεις, εικόνες και συναισθήματα από τον Μίκη Θοδωράκη, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ερμήνευσε εδώ αυτό τον μικρό βοριά που κάποτε παράγγειλε ο Ηλίτης. Γεια σας, υπερβόλια, γεια σας, ρεματιές. Γράφει γεια σας, φιλιά και γεια σας, αγκαλιές. Γεια σας, η Κάβη και η Ξανθή Γυαλή. Γεια σας, η Όρκη, η Παντοτινή. Πώς η ζωή μέσα σε ένα χαιρετισμό, και αυτό που έρχεται χαιρετισμός είναι, υπομένως αλλιώς και μαζί ένας διάλογος του ανθρώπου με τη φύση.

τραγούδι του Θωνάση Παπακοσταντίνου με τη Μελίνα Κανάνη αυτό προηγήθηκε, τραγούδι που αγαπήθηκε, που τραγουδήθηκε, που μας έφερε στο νου εικόνες του τόπου μας, και όλα εδώ συνομιλούμε τον άνθρωπο, ψηλά και απάτητα βουνά, σύννεφα μαύρα και μοναχές πηγές, και στο τέλος τι, άμυρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Σε λίγο θα είναι 12:30 και θα πάμε με τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου με τη Βερόνικα Δαβάκη από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ. Σε λίγο ξανά μαζί εδώ που λένε τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com, artinfo.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με το περίφημο αυτό βάλς του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ένα βάλς που η δημοφιλία του κορυφώθηκε μέσα από την ταινία του Stanley Kubrick «Μάτια ερμητικά κλειστά». Τι φοβερή ταινία αυτή, με τον Tom Cruise και τη Nicole Kidman. Ήταν το κικ νιουάσμα αυτή η ταινία για τον Kubrick, ενός από τους κορυφαίους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Όλα τα είχε ο Kubrick εδώ, χαμένες ευκαιρίες, προσωπική, εσωτερική πάλι, μια καταβήθηση. Είναι η ταινία σε ένα ακραίο, ερωτικό και ταυτόχρονα επικίνδυνο κόσμο που μοιάζει με όνειρο. Μας είχε προετοιμάσει ο Kubrick για όλα αυτά όταν κάποτε είπε ότι κανένα όνειρο δεν είναι απλά ένα όνειρο. Το ήξεραν αυτό οι χειμερινοί κολυμβητές? Το ήξεραν.

κάπως έτσι, με έναν ήχο κατά δικό τους και με στίχους ασυνήθιστους. Οι χειμερινοί κολυμπητές μας συστήθηκαν εκεί στις αρχές του 1980. Εκεί στον πρώτο δίσκο τους είναι και το τραγούδι προηγήθηκε με τον ωραίο στίχο του Μπαγκυρτζή. Στο έχω πει πολλές φορές, ό,τι χάσαμε δεν θα το ξαναβρούμε. Πώς το έχει πει εκείνο το ωραίο Μπαγκυρτζής? Όσο μεγαλώνουμε, λέει, τόσο το παρελθόν γίνεται πιο οικείο από το παρόν. Ζούμε με τις σκιές των ανθρώπων που αγαπήσαμε. Υπέροχο. Το έκανε στίχο όλο αυτό ο Ηλίας Κατσούλης. Κλείνω τα βλέφαρα, τα μάτια ανοιχτά, λέει. Παίρνω βαθιές αναπνοές από τη ζωή σου. Τρέχουν σαν άλογα τα χρόνια φτερωτά και εγώ κρατιέμαι από την αναπνοή σου. Ωραίο τραγούδι και κρυμμένο. Ακούστε το.

Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πού βρίσκεται αυτό το τραγούδι, να σας πω ότι κυκλοφόρησε το 2013 στον δίσκο 10 τραγούδια της Ελπίδας. Παντελής Θαλασσινός και Ηλίας Κατσούλης δημιουργεί. Εδώ είμαστε, εδώ και τα χρόνια που τρέχουν σαν άλογα φτερωτά. Εδώ και τα ταξίδια που δεν κάναμε ποτέ μας. Τα ταξίδια που δεν κάναμε ποτέ μας, λέει το τραγούδι το επόμενο. Γίνονται φεγγαρόδρομοι να ακολουθήσω. Και όπως με βλέπεις και σε βλέπω, αγαπητέ μου, θα ξεκινήσω και ύστερα θα ξεστρατήσω. Ακούστε το, τραγούδι των Social Waste. Τα ταξίδια που δεν έκανα.

Εδώ μας επιστρέψαμε τη φωνή του Πασχάλη Τηρεζία πριν από 24 ακριβώς χρόνια. Ο Μάριος Θόκας με τη μουσική του, η Ευγενία Λανίδη με τους στίχους της γράφουν για αυτή τη δυνατή βροχή. Εδώ και ο Πασχάλης Τηρεζίας να τραγουδά «Να πιάσει Θεέ μου μια βροχή, μια καταιγίδα», να λέω «Φταίει η βροχή που δεν σε είδα» και όλα αυτά σε μια νύχτα σκοτεινή που τα αστέρια είχαν ρεπό και έλαμπαν σαν τις αστραπές της απουσίας οι σιωπές. Εδώ είμαστε στις σιωπές της απουσίας που οδήγησαν κάποτε τον Μιχάλη Κακογιάννη να γράψει αυτούς εδώ τους στίχους.

Αυτό είναι. Όταν ο Μάνος Χατζηδάκης συγγράφει το αγάπη που έγινε δίκουπο μαχαίρι, ένα κομβικό τραγούδι της ελληνικής μουσικής ιστορίας έρχεται, και εδώ η στίχη είναι του κορυφαίου μας σκηνοθέτη του Μιχάλη Κακογιάννη. Ως στιχουργός, ο Κακογιάννης καμάρωνε για τα τραγούδια του, μου το είχε πει κάποια στιγμή, και καλά έκανε. Μετά τη σιωπή, προσέξτε τι έχει πει ο Κακογιάννης, μετά τη σιωπή, αυτό που είναι πιο κοντά στο να μπορέσει να εκφράσει το ανίποτο είναι το τραγούδι. Θα το ξαναπώ, Αυτό, μετά τη σιωπή, αυτό που είναι πιο κοντά στο να μπορέσει να εκφράσει το ανίποτο είναι το τραγούδι. Λοιπόν, τραγούδι τέλος στο επόμενο, μας το έχετε ζητήσει. Χατήρι στην Ηπειρώ της Αγίου Δε Χαλάμη. Τραγούδι του Μιχάλη Τερζίκη του Κώστα Νέου είναι με τον Δημήτρη Ιφαντή. Αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή και τον Νίκο Ψωμιάδη που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς ήταν στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.

δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα 3,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1

0: ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη.

0: Το Βιοπολιτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλησπέρα σε όλους. Είναι το μελωδικό αντίθετο από το δεύτερο πρόγραμμα και μόλις ξεκινήσαμε. Θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Ο Γιώργος Κωστόπουλος στον ήχο και η Ποπιβάγκη στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Πώς να γελάσω τον καιρό, τραγούδισε η Πέννη Μπαλτατζή και έρχεται η Έλλη Πασπαλά σε ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με τον τίτλο «Μέσα από τα δάκρυα που πέφτουν, γελάω».

0: ζωή μου επιβλέπω.
1: Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγουδάκια της φωτιάς, της φωτιάς, της πυρκαγιάς, τη ζωή σου αντιγράφω.

Κόκκινα γυαλιά, ο Σταμάτης Κραουνάκης σε ένα ντουέτο με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ζωντανή ηχογράφηση του 2023. Και πάμε σε ένα άλλο ντουέτο, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Γιώργος Δημητριάδης, δύο ξένοι.

Ιουλία Καραπατάκη, εκπληκτική σε αυτό το τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα και του Οδυσσέα Ιωάννου, με τίτλο «Το φτερό», του 2025, αυτό το τραγούδι, όπως και το επόμενο, Παντελής Θαλασσινός, «Μικρή γιορτή».

στο στόμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
5: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Έχουμε ξεκινήσει ήδη το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι το μελωδικό αντίδοτο από το δεύτερο πρόγραμμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Και μετά το ντουέτο του Φίβου Δελιβοριά με τον Μίλτο Πασχαλίδη και τις σκιές Αγγέλων, θα περάσουμε στο Λεωνίδα Μπαλάφα και τον Πυροσβεστήρα.

Ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των αδελφών Κατσιμίχα, Ρίτα Ριτάκη, σε ζωντανή ηχογράφηση. Αγαπημένο και το τραγούδι που έρχεται, γραμμένο το 2025, Pix Lux και Μεθυσμένη Καρδιά.

Ώρα για φινάλε, ήταν το μελωδικό αντίδοτο. Μαζί σας μέχρι τώρα, στο δεύτερο, ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ποβιβάκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

φύγεις να σωθείς, να πάψεις να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

έχεις εξουσία, να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς, να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει, να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια, να βγάζεις τόνο στα σκουπίδια, να ρίχνεις άλλους στα

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα,

μέρα. Είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνο γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Λίκε, λίκε μου, καλέ μου, λίκε, λίκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Δεύτερο, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

αυτή είναι η Κύψελη in Athens. Φαντάζομαι που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, με εκατομμύρια streams στις υπηρεσίες αυτές εδώ πέρα που λέμε, τις streaming υπηρεσίες αυτές, τις ψηφιακές, και με χιλιάδες μηνιαίους ακροατές. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά groups και διεθνώς, αυτό το group που ίδρυσε ο RPR. Το ξεκίνημά μας με αυτό που λέγεται From San Diego to Vancouver, δηλαδή 2.243 χιλιόμετρα το χτύπησα ως απόσταση, μάλλον κάτι άλλο θα εννοεί, και θα είναι αυτά 60 λεπτά νέα ελληνικά που θα κάνουμε μπόλικες βόλτες, και γι' αυτό ξεκινήσαμε με μία πρώτη, αλλά θα φτάσουμε μέχρι και Μύκονο και Ικαρία και θα δούμε που αλλού θα μας βγάλει. Καλώς σας βρήκαμε στον αέρα του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Σε 60 λεπτά νέα ελληνικά, δηλαδή ολοκένουργες κυκλοφορίες που άκουσα, αγάπησα, ξεχώρισα και λέω να μοιραστούμε σήμερα σε αυτήν τη μία ώρα, την Κυριακάτικη, την 1η του Σεπτέμβρη, Κυριακή, την 1η του Σεπτέμβρη. Έχουμε να συναντηθούμε από τα μέσα περίπου του Αυγούστου και τι κάνει ο χρόνος, ό,τι του έλαχε να κάνει. Περνάει και να που βρεθήκαμε στο Σεπτέμβρη. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν, καλή παρέα να κάνουμε για την επόμενη περίπου μία ώρα. Τώρα θα ακούσουμε τους Άιμπα και θα τα πούμε μετά για αυτούς.

Αυτή λοιπόν είναι η Άιμπα και το Joy, αμήν, ευτυχίες και χαρές, γενικότερα ευχόμεθα. Η Άιμπα, δηλαδή ο Αλέσιο και ο Μιχάλης, ας το πω, θα κάνουμε πολλές βόλτες. Ο Αλέσιος Ιταλός, ο Αλέσιος, είπα, του βάλα και ένα σίγμα, τον ελληνοποίησα. Ο Αλέσιο Ιταλός και ο Μιχάλης Έλληνο-Γερμανός. Έχει μεγαλώσει στην Γερμανία, γεννηθεί στο Έσεν, αλλά ζει πια μόνιμα εδώ. Και αυτό εδώ είναι το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφορούν. Είχαν ένα πρώτο το 2024, αυτό είναι το δεύτερό τους. Λέγεται Wabi Sabi Magic, έχει 7 τραγούδια. Αν αναρωτιέστε τι σημαίνει το Άιμπα, φαντάζομαι ότι αναρωτιούνται και οι ίδιοι. Λέει ο Μιχάλης σε συνέντευξή του ότι αναρωτιόντουσαν πώς θα μπορούσε να λέγεται αυτό που κάνουν, το συγκρότημα, και τότε ο Αλέσιο πήρε ένα χαρτί και έγραψε αυτά τα γράμματα στη σειρά. Δεν σημαίνει τίποτα και δεν είπε ποτέ το γιατί. Είναι τρελός, λέει, γι' αυτό ταιριάξαμε. Ωραία η μουσική τους, ωραίο το, δεν το λες EP, είναι άλμπουμ, γιατί έχει 7 τραγούδια από αυτά που μπορούν να σε γεμίσουν αυτό που μόλις πέρασε. Joy. Και στο παρακάτω, Ευρυπίδης and his tragedies, δηλαδή ο Ευρυπίδης Σαμπάτης και οι τραγωδίες του, δηλαδή όπου τραγούδια γράφει βγαλμένα από τη ζωή του. Κυρίως οι περισσότερες κυκλοφορίες του είναι αγγλόφωνες και ισπανόφωνες. Ζει χρόνια στην Βαρκελόνη, έχει μόνο ένα άλμπουμ ολόκληρο στα ελληνικά και κυκλοφόρησε τώρα ένα ολοκένουργιο τραγούδι, και αυτό στην ελληνική. Λέγεται Αγαπάκι και παίρνει μία εικόνα του καλοκαιριού από αυτές που μπορείς να κουβαλάς μετά για μία ζωή και τσουπ να σου γίνουν μετά ένα τραγούδι. Για τα αγαπάκια λοιπόν, Ευρυπίδης and his tragedies.

Εντάξει, το λέει και στην επανάληψη. Για να το εμπεδώσουμε, οι καιροί αλλάζουν, μα οι άνθρωποι ποτέ. Αυτό είναι ένα τραγούδι από το καινούργιο άλμπουμ του Σάσκε. Δεν ξέρω αν χρειάζεται συστάσεις ο Σάσκε. Είναι από τα παιδιά αυτά που είναι η βασική της rap σκηνής, μόνο που εκείνος σχεδόν σε όλα τους τα άλμπουμ φεύγει και αρκετές φορές προς την pop, όπως τραγούδι που μόλις πέρασε, I Tried, λέγεται το καινούργιο του άλμπουμ, έχει μέσα πόσα, αρκετά, 15 καινούργια τραγούδια και κυκλοφόρησε στην αρχή του Αυγούστου, στις 7 Αυγούστου. Και Σάσκε, Βλάσιος Οδυσσέας Τζιμάνης δηλαδή, από τη Χρυσούπολη της Καβάλας. Επίσης, και τώρα θα πάμε στον κόσμο του παραγωγού, μουσικού, τραγουδοποιού και DJ που μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Λονδίνου και Μυκόνου. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται με την Αλίσσα Γκριν, το έχει πράξει και στο παρελθόν. Αυτός είναι ο Μπεν Γκόα. Το καινούργιο τραγούδι που κυκλοφόρησε λέγεται Τίποτα Περισσότερο, μία από τις παρουσίες που αγαπάμε ιδιαίτερα τα πολλά τελευταία χρόνια. Είναι Αλίσσα Γκριν, για τον ήχο της, για τον τρόπο της, για τον λόγο της, γενικά για την παρουσία της στο ελληνικό τραγούδι. Δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που συνεργάζεται με τον Μπεν Γκόα. Αυτό εδώ είναι το Τίποτα Περισσότερο.

0: Αυτή λοιπόν ήταν Μπέγκο Ακέιν, Έλισσα Γκριν, παρέα και το τίποτα περισσότερο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε μια διαδρομή να φτάσουμε μέχρι τις Σέρες, εκεί όπου ζει τα τελευταία χρόνια ο Μιχάλης Βελίδης, δηλαδή ο Φοβάμαι. Γιατί ως τέτοιος δισκογραφείος και το Φοβάμαι. Έχουμε ακούσει και παλιότερα τραγούδια που έχει βγάλει, παλιότερα, εντός εισαγωγικών εντελώς το παλιότερα, γιατί δύο EP έχει κυκλοφορήσει, το πρώτο το 2024, το δεύτερο το 2025, δηλαδή για τόσο παλιότερα μιλάμε, τα πιο παλιά του είναι δύο χρόνια πίσω και αυτό εδώ το κυκλοφόρησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Φαντάζομαι ότι θα οδηγήσει και αυτό σιγά σιγά σε ένα καινούριο EP. Μιχάλης Βελίδης λοιπόν, Φοβάμαι, και το καινούριο τραγούδι είναι αυτό εδώ, λέγεται «Μελαγχολώ το Σάββατο». Έχει πάντα ενδιαφέρον ο τρόπος και ο λόγος αυτού του παιδιού, τουλάχιστον για μένα. Όσα έχω ακούσει, έχω αρκετά ξεχωρίσει στην άκρη από αυτά που βάζεις στις λίστες σου, στις προσωπικές, που δεν είναι, ενώ ότι δεν είναι πάντα για όλους, αλλά είναι για σένα. Φοβάμαι λοιπόν και Μελαγχολώ το Σάββατο.
1: Φώτα θολά, ο καθένας με την πάρτη του κόλλα, βήματα είναι βιαστικά.

μη βουλιάζεις το θυμό. Χάσου εδώ και θα χαθεί. Πέφτει από ψηλά σαν

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και αυτές είναι οι θυγατέρες στο project του Θωμά Κωνσταντίνου και αυτό είναι το νέο σίγγλ που έβγαλαν, το Obi Obi B, δηλαδή αυτό το παραδοσιακό της Δωδεκανήσου. Obi Obi B ή η παλιοτρεχαντήρα. Πρωτοηχογραφήθηκε τη δεκαετία του 60 από τις θρηλυκές αδελφές Καραμπεσίνη, από την Κο, διασκευάζεται τώρα από τον σπουδαίο μουσικό Θωμά Κωνσταντίνου και αυτό το project που μας έχει δώσει και άλλα οι θυγατέρες που τις έχουμε προσέξει ιδιαίτερα. Εδώ η Δέσποινα Ιεραπετρίτη, Κωνσταντίνα Πάτση και οι δίδυμες Αθανασία Σπανού και Βασιλική Σπανού. Αυτές είναι οι θυγατέρες και το Obi Obi B στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας για σήμερα στον αέρα του δεύτερου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ είστε συντονισμένοι σε 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Παπαμιχάλης σε 28 ακόμα λεπτά νέα ελληνικά μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 5 με καινούργιες κυκλοφορίες που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας και για να δούμε πώς η παράδοση συνεχίζει και επηρεάζει μέσα στα χρόνια. Θα το ακούσουμε και θα σας μιλήσω μετά για τον Μαρκ Ιφ και το από εκείνη τη βραδιά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Mark Keefe, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός από την Αθήνα. Αυτό βρήκα αρχικά, δηλαδή δεν βρήκα και πολύ περισσότερα. 7 τραγούδια έχει κυκλοφορήσει από το 2021. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο του, το από εκείνη την βραδιά. Με έναν τρόπο πηγαίνεις Ήπειρο, Δωδεκάνησα, Ήπειρο, τώρα θα πάμε και Ικαρία, παρέα με τον Logout. Ο Logout επίσης μουσικός, τραγουδοποιός, παραγωγός και αυτός από την Αθήνα. Έχει κυκλοφορήσει 8, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμς μέχρι τώρα και διάφορα EPs. Αυτό εδώ είναι το πιο πρόσφατο που έχει κυκλοφορήσει, το γνωρίζετε όλοι. Θα ακούσουμε μία διασκευή που έχει κάνει στο Ικαριώτικο.

Αυτό λοιπόν ήταν το Ικαριώτικο με τον τρόπο του logout. Έχουμε πάει να πάμε και Κυκλάδες, τουλάχιστον με έναν τρόπο. Έχουμε ξανακούσει αυτό το άλμπουμ, από αυτό το άλμπουμ μάλλον, το Αγιούτο του Δημήτρη Κουρτικάκη, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, το περισσότερο είναι ηχογραφημένο στην Τίνο, εκεί όπου ζει πια ο Δημήτρης Κουρτικάκης. Αγιούτο λοιπόν το άλμπουμ. Θα ξανακούσουμε τον Ποταμό, τον έχουμε ακούσει κάποια νέα ελληνικά πίσω, δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι. Δημήτρης Κουρτικάκης, Χριστίνα Κοζηράκη και Αποστόλης Σταματάκης. Αυτός είναι ο Ποταμός.

0: τελευταίο καιρό μας έχει δώσει πολλά τα ωραία τραγούδια ο Μινάς Πασπαλάς, μόλις έχει κυκλοφορήσει και το EP του εν τω μεταξύ, αλλά αυτό εδώ εκτός, όλο καινούριο, Θέλω να χαμογελάς, το τραγούδι που την μελωδία έχει γράψει ο Ιάκωβος Πάρπας, στους στίχους ο Μάμας Πάρπας. Αυτό ήταν και να μην φοβάσαι να αγαπάς στην επανάληψη. Θα πάμε στο καινούριο άλμπουμ της Μάγδας Βαρούχα, κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό και λίγες μέρες. Το άλμπουμ λέγεται «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω». Τα περισσότερα τραγούδια από το άλμπουμ τα ξέρουμε ήδη, δηλαδή έχουν κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά και πριν από αυτήν ως singles, ένα-ένα τα τραγούδια. Υπάρχει και αυτό που ή εμένα μου ξέφυγε ως single ή δεν υπήρχε, νομίζω δεν υπήρχε ως single, που τραγουδάει παρέα με τον Σπύρο Παρασκευάκο και λέγεται «Μια ευχή».
1: Πέρασε καιρός και όμως ζω.

Μια ευχή λοιπόν, Μάγδα Βαρούχα και μαζί ο Σπύρος Παρασκευάκος που έχει γράψει και τη μουσική. Και τώρα θα πάμε στον Λευκάη, δηλαδή στον κόσμο της ραπ. Πάλι λίγο πιο σκοτεινή. Από το 2023 βρήκα ότι δισκογραφεί. Αυτό ήταν το καινούριο του EP που λέγεται Εκτός Σύνδεσης και που το άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεχώρισε αυτό εδώ, το μόνο που θυμάμαι.

Ως εδώ λοιπόν ήταν τέλος χρόνου και για σήμερα ο Οδυσσέας Τσάκαλος έρχεται στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο, από τον Χρήστο Παπαμιχάλη περισσότερα νέα ελληνικά την ερχόμενη Κυριακή. Στις 4 θα κλείσουμε με το ολοκένουργιο από τους Κοινούς Θνητούς. Αυτές είναι οι ανέμελες Κυριακές, μας τις ευχόμαστε και καλή εβδομάδα να έχετε και καλή αντάμωση να έχουμε.

0: Αυτή δεν είναι ρακή.
1: Δεν είπα το μετά.
0: Και παίρνω χορηγία.
1: Είπα κάτι άλλο. Δεν είπα τίποτα βασικά, γιατί ξέχασα τη λέξη.
2: Η ώρα είναι 5.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο, θα ήθελα το άλλο. Έτσι είμαστε. Γεμάτοι θέλω και επιθυμίες. Έτσι πορεύεται η ζωή μας, νόμιμο και φυσικό, έτσι, το βρίσκω. Όπου υπάρχει θέλω, υπάρχει επιθυμία για ζωή, για στόχους, για κάτι παραπάνω, μια εξέλιξη, ρε παιδί μου. Εκτός αν έχεις γίνει ζεν και σοφός και έχεις εξηγήσει μέσα σου η επιθυμία και είσαι πλήρης με ό,τι έχεις γίνει. Αλλά δεν μας βλέπω το αντίθετο. Τις περισσότερες φορές θέλουμε κάτι παραπάνω και δεν εκτιμάμε κιόλας αυτό που ήδη έχουμε. Πού θέλω να καταλήξω. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο για το πώς η τεχνολογία μας τα φέρνει όλα στο πιάτο μας. Σκεφτείτε, πράγμα χάρη. Έχεις στην τσέπη σου, δηλαδή εννοώ στο κινητό, όλη τη δισκογραφία. Όλη όμως. Ό,τι θέλεις απέχει ένα κλικ, ένα πάτημα κουμπιού. Μιλάω για τα τραγούδια, μιας και είμαστε έτσι μουσική εκπομπή. Πότε συνέβαινε αυτό? Ποτέ. Έπρεπε να ψάξεις, να περιμένεις, να δανειστείς πολλές φορές και εφόσον η επιθυμία σου μεγάλωνε, τελικά κάπου να το βρεις και να το χαρείς. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν προλαβαίνει η επιθυμία να σχηματιστεί, να μεγαλώσει, να μας τσιγκλήσει. Δεν προλαβαίνει, ρε παιδί μου, να υπάρχει σε χιλιάδες πια πράγματα. Οπότε η ευκολία αυτή, πώς να το πω τώρα, μειώνει τη σημασία του στο να τα αποκτήσουμε. Δεν έχει πια την ίδια σημασία. Μειώνει τη χαρά που θα μας έδινε αυτό που θα αποκτούσαμε. Άρα μειώνεται το βάθος του συναισθήματός μας και πέφτουμε σε κατάσταση ανιδονισμού. Σως. Φίλε, ακούω μια φωνή, βάλε κανένα τραγούδι. Θα μου πείτε, εντάξει, εντάξει, είμαι ο Θησάς Τσάκαλος, είναι το εσύ που δεν μιλάς. Στον ήχο είναι ένας καινούργιος συνεργάτης, ο Σπύρος Νικολαίδης, τον καλωσορίζουμε. Το θέμα μας είναι τα θέλω και η επιθυμία. Και μετά το Βαγγέλη Γερμανό που ήθελαν και Κυπουρός, από τον ίδιο δίσκο, τα μπαράκια, δίσκο Σταθμός για τη δισκογραφία τότε, 1978, μια τριπλή συνεργασία, Διονύσης Αβόπουλος, Ελευθερία Ρεβανιτάκη, Βαγγέλης Γερμανός, τίτλος «Σε θέλω». Αυτό το τραγούδι αποτυπώνει την απόλυτη ερωτική επιθυμία. Σπουδαίο τραγούδι.

Λοιπόν, θα μου πείτε, σε όλα τα τραγούδια υπάρχουν θέλω και επιθυμίες. Ναι, είναι τεράστια γκάμα των τραγουδιών. Γι' αυτό και διαλέγω πράγματα που μου αρέσουν. Λοιπόν, σε έχω ανάγκη σαν παιδί. Μη με αφήσει να γυρίσω εκεί, ζητάει ο Μανώλης Φάμελος στο τραγούδι του Χάρτα Ετός που κυκλοφόρησε το 2002. Στη Σεμίρα, στη Στέλλα και στο Λούκα, τα τρία πρώτα τηλέφωνα.

Εξομολογείται, ταπεινώνεται, ζητάει συγγνώμη. Ε, τι έτσι θα τον αφήσουμε? Δεν θα ακούσουμε το τραγούδι του? Ποιος είναι αυτός? Μα ο συντοπίτης, εδώ στο δεύτερο, και φίλος, ο Στάσης Δωργώσης. Τίτλος, συγχώρεσέ με. Άρα για να ρωτιέμαι, το συγχώρεσε? Στην Αξιοθέα, στον Κώστα από το Αγρίνιο, στη Χαρούλα από Καστοριά και στην αδελφή της.

Εντάξει, νομίζω ότι μετά αυτό το τραγούδι στα Θάκο θα γλύκανε η καρδιά της και θα σε συγχώρεσε. Ελπίζω δηλαδή. Λοιπόν, ναι, κάτι που όλοι μας σίγουρα έχουμε αισθανθεί, αλλά μας είναι και δύσκολο πολλές φορές να το ζητήσουμε, αποτύπωσε σε τραγούδι ο Νίκος Πρωτοκάλλωγλου. Τη συγγνώμη. Να με προσέχεις είναι ο τίτλος του. Στην πρώτη του βερσιόν, ντουέτο με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, και μετά το είπε και ο Διονύσης Σαββόπουλος καταπληκτικά. Κλαίνε ωραία τα παλικάρια. Βέβαια, κλαίνε και το ευχαριστιόμαστε. Το ευχαριστιόμαστε κιόλας. Λοιπόν, στη Θεοδώρα από το Χαλάνδρη, στην Ολυμπία. Επίσης, το ζεύγος από τα Καλάβρητα που κλείνουν ένα χρόνο παντρεμένοι, τους το αφιερώνω special. Να με προσέχεις.

Νομίζω πως είναι από τα ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος. Λοιπόν, και μιας και το σημερινό θέμα έτσι είναι ευρύχωρο, εγώ βρίσκω ευκαιρία και βάζω αγαπημένα μου τραγούδια. Α, φαντάζομαι το έχετε μυριστεί. Να, όπως αυτό που θεωρώ πως είναι το καλύτερο που έχει γράψει ο Φίβος Δελβοριάς. Για μένα. Που θέλει να σπάσει τον καθρέφτη του. Ο τίτλος «Ο καθρέφτης». Στο Δημήτρη από την Κηφισιά, στο Λάζαρο Special. Έτσι μαζευόμαστε εδώ πέρα, βλέπω από τα μηνύματα και από τα τηλέφωνα. Υπάρχει πάντα έτσι μια κρίσιμη μάζα φίλων θεατών, ακροατών, συγγνώμη, που ένας ενδιαφέρεται από τον άλλον, λέει τις ευχές του, κάθε φορά λέει γινόμαστε μια μεγάλη παρέα και έτσι δίνει η εκπομπή χαρά. Αυτός είναι ο στόχος της. Και επίσης να εκτιόμαστε τον καθρέφτη, όπως κάνει ο Φίβος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ακριβώς, είστε στο δεύτερο πρόγραμμα και είναι το δεύτερο ημίχρονο του «Εσύ που δεν μιλάς». Για τα θέλω μας και τις επιθυμίες μας τραγουδάμε σήμερα και σας απαντώ στα τηλέφωνα, σας τάπα τα τηλέφωνα. Μου πεις δεν χρειάζεται γιατί πια γίνεται χαμός. Τα ξέρετε, τα επαναλαμβάνω μια φορά. 2, 10, 60, 13, 168 και 9. Έκανα πολύ μεγάλο πρόλογο και ξέχασα τα γνωστά. Αλλά εσάς δεν σας εμποδίζει τίποτα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, τα διαβάζω εγώ, και επίσης αν θέλετε γράφτε και στο Facebook του δεύτερου προγράμματος, του δευτέρου προγράμματος καλύτερα, και του «Εσύ που δεν μιλάς». Έτσι. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη στον ήχο, είμαι ο Δησάς Άγαλος. Τώρα, αυτό το επόμενο τραγούδι είχα χρόνια να τα ακούσω. Ναι. Λοιπόν, και όταν είπα θα βάλω να δω τι έχω από χαρούλα πράγματος χάρη για να ακούσω, το βρήκα, έπεσα πάνω του. Είναι τραγουδισμένο με το γνωστό της πάθος. Είναι από το long play «Εμφύλιος έρωτας», είναι σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου, είναι στίχη του Γιάννη Πάριου. Και φαίνεται ότι εκείνη την εποχή, την περίοδο, πολύ την εξέφραζε το δύστιχο «Θέλω να ξαναρχίσω, θέλω να λυτρωθώ». Ο τίτλος είναι «Τώρα και εγώ θα ζήσω». Λοιπόν, ο Κώστας από το Αγρίνιο στο γιο το Βασίλη, εγώ στο Λευτέρι από το Μάτι.

Τα έδωσε όλα χαρούλα πάντως. Alright. Λοιπόν, υπέροχο Ζεμπέικο, γραμμένο από γυναίκα είναι το επόμενο τραγούδι. Στίχοι που περιγράφουν έτσι μια κρίσιμη στιγμή στη ζωή ενός ζευγαριού. Όλοι το έχουμε ζήσει πάνω κάτω τέτοιες στιγμές και θέλουμε να τις ξεχάσουμε, σαν να μην έχουν συμβεί. Η Βάσο Λαγιάννη στο σπουδαίο δημιουργημά της «Απόψε σιωπηλή» δίνει στον Νίκο Παπάζογλου την ευκαιρία να πει ένα εξαιρετικό τραγούδι. Έχουμε δεκάδες αφιερώσεις, δεν προλαβαίνω παιδιά να απαντάω, συγγνώμη για όσους περιμένετε. Στη Γιάννα από το Γέρακα, ναι. Στην Αθηνά από το παλιό Καρλόβαση Σάμου, η οποία αφιερώνει στη Βάσο, στο Δημήτρη και στον Οδυσσέα, ποιος είναι αυτός, και στον Θοδωρή και στην Ανδριάνα από τα Άνω Λιώσια.

Λοιπόν, τίτλος επόμενου άσματος, «Σε θέλω», η Βίκη Μοσχολιού, στο δίσκο «Σκουριασμένα χείλη», τραγουδά συνθέσεις του Σταμάτη Κραουνάκη, πάνω σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Όλα αυτά συνέβησαν το 1981, από ό,τι κυκλοφόρησε ο δίσκος. Στο συγκεκριμένο τραγούδι έχει γράψει τους στίχους ο Κραουνάκης και τη μουσική, είπαμε. Στο Νίκ Καρ από τη Νέα Σμύρνη, που φεύγει την εβδομάδα στην Νορβηγία. Πού πας ρε Νίκ, αφήνεις την πατρίδα να πλάκα κάνω. Είναι ευκαιρία, ξέρεις, συγκρίνεις δηλαδή βορρά-νότο. Ωραίος. Σαν αποδημητικό πουλί. Λοιπόν, και στο Φώτη επίσης και στο Γιάννη τον Τσιτσιοκά. Καινούριος φίλος.

Λοιπόν, θέλω κοντά σου να μείνω. Πόσο πιο καθαρά να το πει το ντουέτο Τζένι Βάνου και Γιάννης Βοιατζής. Σε αυτό το αξέχαστο τραγούδι που δημιουργούσαν δύο Γιώργηδες. Μουσική ο Μουζάκης και στίχους ο Γιαννακόπουλος. Όποτε βλέπω πολλά νούμερα στο καντράν τηλεφώνου, ξέρω ότι είναι ο Μιχάλης από το Κεντάκι. Γεια σου Μιχάλη. Εδώ η Αθήνα σε χαιρετάει. Ευχαριστούμε που παίρνεις κάθε Κυριακή. Είναι φαν της εκπομπής μεγάλος ο Μιχάλης. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή αφιερώνει στην κόρη Ειρήνη και στην ξαδέλφη Δήμητρα. Άντε, bye bye.

Ναι, αλλά υπάρχει και η αντίθετη κατάσταση που την περιγράφει ο Μανώλης Χιώτης και την τραγουδά μαζί με τη Μεριλίντα. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Αυτά είναι. Υπνοτιστικό εντελώς είναι το μπολερό αυτό, λυκνιστικότατο παρά τους αρνητικούς στίχους. Επειδή είναι τραγουδάρα, δεν μας ενδιαφέρει που είναι αρνητικοί στίχοι. Στο Στρατιώτη από το Βίτσι που με πήρε, αυτό ναι. Ο Γκατζόλης. Ο φίλος ο Γκατζόλης. Ο ξάδελφος του Θανάση στην Πελαγία και στον φίλο το Σταύρο. Στον Νίκο από τα Γιάννενα, στην Πινελόπη και στην Αναστασία που έδεσα. Τα λέω γρήγορα γιατί βλέπω να βγαίνουν εκτός προγράμματος. Πάμε.

Λοιπόν, ακόμα ένα που είχα χρόνια να ακούσω. Πρώιμος Μητροπάνος, απόψε σε θέλω, παρένθεση πολύ, ο Σπύρος Παπαβασιλείου. Έχει γράψει τη μουσική, ο Τάσος Οικονόμου τους στίχους, βασικά το τραγούδι λέει το ρεφρέν λέει από το τραγούδι, έτσι έχει μια δύναμη, αλλά μένα μου θυμίζει πολλά πράγματα. Είμαστε 1980, ελπίζω αν θυμίζει και σε εσάς. Πού πάμε, ναι, αυτό για το Σπύρο που μόλις πήρε τηλέφωνο από το Λιξούρι.

Λοιπόν, φτάσαμε φινάλε. Αυτό και αν είναι κατάθεση επιθυμίας, τώρα το τραγούδι και είναι ολοκληρωτική παράδοση. Εντελώς, ας ερχόσουν για λίγο. Διαχρονική στίχη του Τραϊφόρου, τρομερή μελωδία Τσογιούλ και η μοναδική Δανάση Αδεργοπούλου. Μπορεί να το βάλεις στο τραγούδι και να μιλάω από πάνω. Γιατί όχι. Εδώ, παρέα με τον Σπύρο Νικολαίδη, ο οποίος πήρε το βάπτισμα του πυρός, εσύ που δεν μιλάς. Ελπίζω ότι οι υπόσεις να είναι ωραίες. Η Άσονας από Λιβαδιά, Λουκάς Αμαρτζής, Ρο Αλφα, Γιαννουλάκης Μάριος, Ρουσάκη, κυρία Ρουσάκη. Οι τελευταίοι φίλοι που πήραν τηλέφωνο, στείλα μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Το εσύ που δεν μιλάς ήταν, είμαι και ήμουν ο Δησατσάκαλος. Την άλλη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε να είμαστε καλά. Γεια σας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρτεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
6: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ακούγοντάς τον, σκέφτηκα, καταλάβατε γιατί είμαστε μπιθικοτσικοί. Ο μπιθικότσις και ο περήφανος και ξεχασμένος επικολυρικός καβαλάρης του ουρανού σε στίχους και μουσική του Μίκη. Ο καβαλάρης του ουρανού κυκλοφόρησε καταρχήν στα 45 της πολιτείας το 1961. Αργότερα το 1963 ακούστηκε στην παράσταση «Μαγική πόλη» που ήταν σύμπραξη Μίκη και Μάνου, αλλά δεν βρέθηκε στο μόνιμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα. Έμεινε σαν άστεγο και μπήκε σε κάποιες συλλογές. Έμεινε σαν άστεγο και μπήκε σε κάποιε

εμπιστευτήκαμε το Μίκη στα χέρια και τις φωνές των γυναικών. Και σήμερα εκτός από τις κυρίες μπαίνουν στο παιχνίδι και οι κύριοι. Ανάμεσα στους μεγάλους σταθμούς του που τον καθόρισαν, φωτίζουμε στιγμές συχνά ξεχασμένες που συνήθως μένουν στη σκιά των μεγάλων έργων. Ήταν εποχές που όλοι ήθελαν να τραγουδήσουν Μίκη, οι κύριοι και οι κυρίες, και αν του άρεσαν σαν ερμηνευτές, δοκίμαζε, δεν τους χαλούσε χατήρι. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε με την Έφη Γεωργοπούλου να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας, και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του Δεύτερου, στην ανάρτησή μας. Καλησπέριζω την υπέροχη παρέα μας.

www.pisterteco.gr για να ακούσετε και να ξανακούσετε τις εκπομπές το χρόνο που εσείς επιθυμείτε. Την εισαγωγή μας συνόδευσαν με τις κιθάρες του Ζωνώτης Μαυρουδής και ο Παναγιώτης Μάργαρης, βάζοντας τις δικές τους πινελιές στα δακρυσμένα μάτια, που είναι ένα από τα 4 πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μίκης όταν αποφάσισε να προχωρήσει πέρα από τη συμφωνική μουσική. Σε στίχους του αδερφού του Γιάννη είχαν τον τίτλο «Λιποτάκτες» και αποτελούν μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή, σχεδόν τζαζ ηχογράφηση με τη συνοδεία του Δημήτρη Φάμπα στην κιθάρα και διακριτικά του Μανώλη Χιώτη στο μπουζούκι. Ερμηνευτής αυτών των πρώτων τραγουδιών του ήταν ο ίδιος, αρχές του 1960.

ανεπανάληπτο το κλίμα, ανεπανάληπτες ηχογραφήσεις στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μέσα στο 1960, όπως είπαμε και χθες, ακολούθησε η πρώτη ηχογράφηση του επιτάφιου του Γιάννη Ρίτσου, διαχειρός Χατζηδάκη, με τη Μούσχουρη, και αμέσως μετά κατέληξε ο Μίκης ότι ο ιδανικός του ερμηνευτής είναι ο Μπιθικότσης, και βέβαια

Γρηγόρη συνόδευσε η Κέτη Θήμη και σε αυτό το κομμάτι. Οι Λιποτάκτες και ο Επιτάφιος με τον Πιθικότσι είναι χωρίς αμφιβολία οι βάσεις του αργότερα λεγόμενου έντεχνου τραγουδιού. Όλοι εκείνα τα χρόνια ήταν εκτός από νεότεροι και αλλιώτικοι, και ένας από τους πρώτους θεοδωρακικούς ερμηνευτές ήταν ο Κώστας Χατζής, που οι τότε ερμηνείες του σαν να είχαν κάτι και από τον Γρηγόρη και από τον Μίκη.

αυτούς που βλέπεις πάλι θα τους ξαναδείς αρχές των 60's σε στίχους του Μιχάλη Κατσαρού. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, αυτός ήταν ο Κώστας Χατζής. Μαζί με το Μίκη εκείνη την εποχή και σε συναυλίες και σε μαγαζιά, και βέβαια δεν μπορούσε να διαφύγει της προσοχής του μια ερμηνεύτρια σαν τη Τζενιβάνου. Ηχογράφησε και εκείνη ένα θεοδωρακικό 45 που περιείχε το πρώτο τραγούδι της συνεργασίας του με τον Νίκο Κάτσο.

1961 η Τζένι Βάνου τραγουδάει Μίκη και Γκάτσο και την ίδια χρονιά στην Κολούμπια. Το πιο αγαπημένο ζευγάρι της εποχής δεν μπορούσε να λείπει από την πολιτεία. Ο Στέλιος με τη Μαρινέλα σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη.

Στέλιος με τη Μαρινέλα, εκείνη την εποχή σταθεροί συνεργάτες του Μίκη και στις συναυλίες μαζί του, και ποιο ζευγάρι έμεινε χωρίς να έχει τραγουδήσει Μίκη. 1963, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη, Κάποιο πρωινό στον Πειραιά, στίχη του Χρήστου Κολοκοτρώνη.

τραγουδούσαν Μίκη, αλλά μέχρι το 1967 ο δικός του ερμηνευτής ήταν ο Γρηγόρης, από τα Θαλασσινά Φεγγάρια του Νίκου Γκάτσου, που θα κυκλοφορούσαν δισκογραφικά στις 21 Απριλίου εκείνης της χρονιάς, αλλά τα πρόλαβε η Χούντα, ίσως το λιγότερο γνωστό κλείνει το πρώτο μέρος. Θα ρίξω πέτρα στη ζωή, θα βρω καινούριο στόχο, κι αν πάλι το όνειρο καεί,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
4: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

το άλμπουμ με το γενικό τίτλο «Τραγούδια του αγώνα» ηχογραφήθηκε ζωντανά σαν παρέα στο Λονδίνο το 1971. Το «Ποιος στη ζωή μου» που είπε η Φαραντούρη είναι του Μάνου Ελευθερίου, ανήκει σε αυτά που μελοποιήθηκαν μέσα στις φυλακές της οδού Μπουμπουλίνας και δύο διεθνείς επιρροές. Στον εξαιρετικό δίσκο της του 1970 Something, η Shirley Bassey τραγουδούσε σαν διασκευή κάτι ανάμεσα στο «Ήταν 18 Νοέμβρη» και το «Γελαστό παιδί».

Η Shirley Bassey, Life Goes On and We Pass Through. Και το 1974, σαν love theme from Serpico, αμέσως μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας, ο Περικόμο τραγουδούσε Beyond Tomorrow.

Love Theme from Serpico, Beyond Tomorrow. Αυτός ήταν ο Περικόμο και τότε το 1974, μόλις γύρισε στην Ελλάδα ο Μίκης, είχε στις βαλίτσες του έτοιμα λαϊκά τραγούδια γραμμένα για τον Καζαντζίδη.

Την περιπέτεια της ηχογράφησης του δίσκου στην Ανατολή μας είχε περιγράψει σε αυτή την εκπομπή ο παραγωγός του, ο Αχιλλέας Θεοφίλου, και δίπλα στο Στέλιο ο τέταρτος και τελευταίος για απόψε, Γρηγόρης.

Χθες κλείσαμε την εκπομπή με τη Βίκη και ένα τραγούδι από τα Θάλασσινα Φεγγάρια του Νίκου Γκάτσου, και σήμερα ακούσαμε άλλα δύο από τον ίδιο κύκλο με τον Πυθή. Τέσσερα μας μένουν για να κλείσουμε το Σαββατοκύριακο της μνήμης του Μίκη. Εδώ στην Ελλάδα το 1974 ηχογράφησε τον κύκλο «Νύχτα θανάτου» σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Από αυτόν ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδά: «Έχεις μάτια το φεγγάρι». Έχει.

Επειδή ακούσαμε το Μίκη μόνο στην αρχή απόψε από τους Λιποτάκτες, εδώ τον ακούμε σε ζωντανή ηχογράφηση του 1961 στο ιστορικό τραγούδι του, με το οποίο τον συνόδευσε η οικογένειά του στην τελευταία του κατοικία στην Κρήτη πριν 5 χρόνια.

Παλικάρι στα κουπιά, στο γλέντι παλικάρι, οι κοπελιές κεντούσανε για σένανε κρυφά. Σε αυτό το παλικάρι κλείνουμε το γόνι σε ένδειξη μνήμης και τιμής.

Κάθε πρωί που ξαναρχίζει μας έχει πάρει την καρδιά μας η Μαρία Δημητριάδη με δύο τραγούδια από την ηχογράφηση του ιστορικού συγκροτήματος Θεοδωράκη επιδικτατορίας από τα λαϊκά του Μάνου Ελευθερίου το 1971. Κλείνουμε απόψε. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Εύη Γεωργοπούλου που ρύθμισε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ στο δεύτερο θα μείνετε, έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας. Η διήμερη αναφορά μας στο Μίκη τελειώνει εδώ. Ο Μίκης όμως δεν τελειώνει ποτέ και εμείς του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας με τη βεβαιότητα ότι θα τα λάβει. Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μας. Ο Αντώνης Καλογιάννης και καλή μας εβδομάδα. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, έναν τον έχετε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
5: Ξεκινάμε με Billy Clark και το τραγούδι της Μαργούδη.

0: Πάμε στη Μαρία Μπεθάνη.
1: Για παιδιά σε όλους. Και θα ακούσετε το τραγούδι μου Σεπτέμβρη, το οποίο βγήκε στο Spotify. Βέβαια μπορείτε να το ακούσετε και στο YouTube, που είχε κυκλοφορήσει πριν από περίπου ένα χρόνο. Σεπτέμβρη είναι μια pop μπαλάντα για την ανάμνηση στον έρωτα που γεννήθηκε μέσα στο καλοκαίρι. Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάς τις διακοπές σου, τακτοποιείς τις βαλίτσες σου, κουβαλάς όμως ακόμα πάνω σου εικόνες και συναισθήματα του καλοκαιριού μαζί με έναν άνθρωπο που μάλλον δεν τον έχει ξεπεράσει ακόμα. Για μένα όμως ο Σεπτέμβρης είναι κάτι περισσότερο από αυτό τον έρωτα. Είναι η ανάμνηση μιας ελευθερίας, μιας ανεμελιάς που είχαμε κάποτε, όταν μοιάζαν τα περισσότερα σενάρια πιθανά, το καλοκαίρι έμοιαζε να μην τελειώνει και ίσως κάθε Σεπτέμβρη με έναν τρόπο προσπαθούμε να ξαναβρούμε λίγο από αυτή την ελευθερία. Την ενορχήστρωση και το πιάνο έχει κάνει ο George Gaudy. Έχει παίξει δηλαδή ο George Gaudy. Ελπίζω να σας αρέσει πολύ, να σας ταξιδέψει και σας λίγο σε κάποιο δικό σας καλοκαίρι. Καλή ακρόαση.

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Και η Σίλια Κατραλή για τον εαυτό της.
1: Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, σε μια οικογένεια όπως όλοι μας. Είχα πάρα πολύ δύσκολη και έντονη εφηβική ηλικία. Ήμουνα δηλαδή αυτό που λέμε το χειρότερο παιδί. Παρ' όλα αυτά κάπως πέρασε αυτό. Δεν πέρασε στο λύκειο ούτε μετά το λύκειο. Πέρασε πέρσι πρόπερσι, ας πούμε. Μέχρι πέρσι πρόπερσι ακόμη εφηβεία περνούσα, νομίζω. Από μικρή έλεγα ότι θα γίνω σκηνοθέτης. Τώρα αυτό πώς είχε προκύψει δεν ξέρω. Έκανα κάποιες απόπειρες και προς αυτό το τομέα, αλλά νομίζω ότι αλλού είναι το point τελικά. Αλλού το βρήκα το νόημα.
0: Σίγουρα, στη μουσική και στην ποίηση. Να εδώ το ανάποδα από τον καινούριο της δίσκο.

0: Κυριακή βράδυ στις 9, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
1: Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο

0: Το προχωράμε με την Αγγελίνα.
1: Λοιπόν, είμαι η Αγγελίνα, γράφω δικά μου τραγούδια και όλο αυτό ξεκίνησε με παρότρινση φίλων μου. Μου είπανε, ξέρω εγώ, τι ωραία φωνή που έχεις και τα λοιπά, και ανέβασε κανένα βίντεο και ανεβάζω κανένα βίντεο διστακτικά και με φόβο και πάει άπατο. Βεβαίως, αλλά το δεύτερο που ανέβασα, γιατί λέω εντάξει, αφού το έκανα στο TikTok όλα αυτά, που είναι η πλατφόρμα που πάει λίγο τρένο, λέω εντάξει, λέω θα το κάνω τώρα σοβαρά. Και πάω και κάνω μια διασκευή ενός παλιού rap τραγουδιού, των R&S, τρασίλα κανονική. Το κάνω διασκευή και γίνεται viral.
2: Πώς πήγαινε αυτό?
1: Λέει βλάκα, βλάκα, βλάκα, χαίζω το σεβασμό σου και δεν κάνω πλάκα. Ετσέτερα, τώρα μην τα πω. Τέλος πάντων και...
2: Πήγε καλά.
1: Πήγε πολύ καλά. Όχι, να τα λέμε γι' αυτά. Πήγε πολύ καλά και μετά εδώ μεταξύ σκάσανε όλοι κάγκουρες followers ξαφνικά. Μιλάμε σε τρελός αριθμός τώρα ανθρώπων ξαφνικά να μου δίνουν προσοχή, δεν το είχα συνηθίσει. Και μετά λέω, αυτό είναι το κοινό μου, τώρα έχουν μαζευτεί όλοι κάγκουρες. Ανεβάζω και άλλο τραγούδι που γίνεται και αυτό viral. Επίσης rap που το έκανα έτσι τραγουδιστά.
2: Ναι.
1: Και αυτό viral. Και μετά τέλος πάντων λέω: δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται να έχω αυτό το κοινό. Και αρχίζω και λέω έτσι παλιά και ρεμπέτικα και έντεχνα, ας πούμε, που ακούω.
0: Αυτή λοιπόν είναι η αρχή. Αλλά προχωράς και γίνεσαι πολύ καλή. Και αυτό, να εδώ το φρέντο σου, το τελευταίο τραγούδι που παρουσίασες.

0: Ωραία. Διάλεξε τώρα, Αγγελίνα, να βάλουμε δύο άλλα τραγούδια, όχι δικά σου, άλλων.
1: Λοιπόν, θα ανέβουμε. Να ανέβουμε.
2: Ναι.
1: Αχ, τώρα, τι θα ακούσετε, καημένοι άνθρωποι.
3: Αχ, καλά, είναι και μία φοβερή ενορχήστρωση από το Hotel Hermou, το Όλα τα Λεφτά.

Και τώρα μπαίνει Μασονάκης. Με λένε παράξενη, δεν με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουράστηκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει ξανά η καρδιά μου

0: όταν ήμουν μικρή, radio songs. Ό,τι έπαιζε το ραδιόφωνο και βάζαμε. Ροκ μουσική, ας πούμε, κυρίως.
1: Α, ροκ.
0: Ναι, από ελληνική μουσική, Ονειράμα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα έντεχνα. Τα άκουσα στο γυμνάσιο. Και πιο μετά, ίσως. Δηλαδή, τη μουσική που ακούω σήμερα, ας πούμε, τώρα ακούω πολύ R&B. Τα ακούω όλα και ακούω και είδη που πιο παλιά θα έλεγα ήχους. Και ξανά.

0: Δημήτρης Γαλακτόπουλος για το τραγούδι του «Μέρα που φεύγει».
1: Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος με τίτλο «Μέρα που φεύγει». Θα έλεγα περιεκτικά πως αποτυπώνει τα συναισθήματα ενός νέου ανθρώπου που παλεύει να συνδεθεί με τον εαυτό του και να βρει το μονοπάτι του στη ζωή. Πόσες μέρες πέρασαν χωρίς να σε αγγίξουν? Πότε σκέφτηκες για πρώτη φορά πως δεν θα ζήσεις για πάντα? Και πότε συνειδητοποίησες πως η ζωή είναι ένα αμεληταίο πέρασμα μέσα σε ένα συμπαντικό χρονικό συνεχές και έχεις υποχρέωση να ζήσεις και όχι να κρύβεσαι? Νεανικοί έρωτες που ναυάγησαν, συναισθηματικό μπούφτισμα, άφεση αμαρτιών και συγχώρεση, καθώς και διάθεση για ένα νέο ξεκίνημα, οι θεματικές αυτού του δίσκου που δημιουργήθηκε με μεράκι, αγάπη, αλλά και αδιαμφισβήτητες δυσκολίες που συναντά κάθε ανεξάρτητος καλλιτέχνης στην Ελλάδα του 2026. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Με σεβασμό προς όλους, Δημήτρης Γαλακτόπουλος.

κάπου κάπου θέλει και μια ανάσα. Δεν βγαίνει έτσι ρε μπαγάσα. Στο αχ και στο βάχο όλη την ώρα. Είναι όμορφη η ζωή, τα ακούς? Είναι όμορφη. Και είναι και μικρή. Με τα πακέτα της, τις χαρές της, την αγριότητά της, τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά είναι όμορφη ρε. Ο 7χρονος εαυτός σου απόψε σου στέλνει φιλιά. Η μέρα που έφυγε ήταν σχολείο. Αυτός ο δίσκος είναι ένα αντίο και ένα καλό

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
4: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Παναγιώτης Στουπής.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δευτερού προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός.
0: Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Και έχουμε εδώ τον καθηγητή του Πολυτεχνείου, τον Δημήτρη Καλιαμπάκο, με αφορμή ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Τα βουνά, η ορεινή Ελλάδα, φυσικό περιβάλλον και κοινωνίες». Είναι εκδόσεις Κάλυπος, που μπορείτε και να το κατεβάσετε από τις εκδόσεις, είναι δηλαδή δωρεάν η πρόσβαση, αλλά και από το site του Πολυτεχνείου. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε και σήμερα σε αυτό το ωριαίο ταξίδι που θα κάνουμε στα βουνά, κύριε Καλιαμπάκο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η λέξη, ας πούμε, λέμε τα όρη. Τώρα θυμήθηκα πάλι όταν κάτι δύσκολο συμβαίνει, λέμε στα όρη, στα άγρια βουνά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το στέλνουμε ψηλά, έτσι, να μην μας πλησιάζει
2: μακριά,
1: μακριά μας, ας πούμε. Αλλά αυτά τα όρη λοιπόν θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα, με αφορμή αυτή την ωραία πρωτοβουλία εδώ και 15 χρόνια να βρίσκονται, να συναντιόνται επιστήμονες από πολλά διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα και να κοιτάζουν από κοντά πώς μπορούν να λύσουν προβλήματα στις ορεινές μας περιοχές, να κάνουν τις εργασίες τους, να μας κοστολογήσουν λύσεις που προτείνουν. Πράγματα δηλαδή τα οποία είναι απολύτως, ας πούμε, απαραίτητα και μας τα δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και τα έχουμε στα χέρια μας. Άρα δύο πράγματα είναι. Πρώτον, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Και το δεύτερο είναι να επισημοποιήσουμε την ανάγκη αυτά όλα τα αποτελέσματα, οι μελέτες, να φτάνουν με έναν τρόπο σχεδόν πιεστικό στα κέντρα αποφάσεων, για να δούμε τι θα πρωτογίνει από όλα αυτά τα οποία τα έχει αφήσει στην τύχη η κεντρική μας διοίκηση, ας πούμε, ενώ είναι ζωντανές πληγές για τον τόπο, κύριε Καλιαμπάκο.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Τα θεμέλια μου στα βουνά. Τα
1: έτσι.
2: Θεμέλια μου στα βουνά.
1: Έτσι.
2: Εννοώ ότι όλοι ξέρουμε ίσως τον στίχο αυτό, που είναι η ταυτότητα της Ελλάδας. Επομένως δεν συζητάμε απλώς για ένα θέμα χωροταξικής ανισότητας και αδικίας. Συζητάμε για μια κακομεταχείριση της ταυτότητας της χώρας και της ταυτότητας εκατομμυρίων ανθρώπων που άλλαξαν τόπο κατοικίας, αλλά που η μισή τους καρδιά παραμένει στα βουνά. Θα ήθελα, πριν μπούμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να πω δύο λόγια, ίσως να ξανακούσουμε το τραγούδι με το οποίο κλείσαμε την προηγούμενη μας εκπομπή για λίγο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον τι καταφέρνει η τέχνη αυτοτελώς στο θέμα της αποκάλυψης της πραγματικότητας. Υπάρχει μια μικρή ιστορία. Ας τα ακούσουμε λοιπόν.

Ακούστε λοιπόν τη μικρή ιστορία. Ψάχνω τραγούδια που λένε διαφορετικά πράγματα για τα βουνά, γιατί πολύ απλά λένε με πιο όμορφο τρόπο αυτό που θέλω, που έχω στο μυαλό μου. Το λένε ευθύ. Ψάχνω τραγούδια που λένε διαφορετικά πράγματα για τα βουνά, γιατί πολύ απλά λένε με πιο όμορφο τρόπο αυτό που θέλω, που έχω στο μυαλό μου. Το λένε

0: Λέει τη φράση: στην αρχή υπάρχει ένα βουνό, μετά εξαφανίζεται. Να το ξανά. Μα είναι δυνατόν. Και μάλιστα παρομοιάζει την αναγέννηση των βουνών με την αναλλαγή ανάμεσα σε κάμπια και πεταλούδα. Δηλαδή μια διαρκής αλλαγή.
1: Μεταστοιχείωση.
0: Μεταστοιχείωση. Προσέξτε τώρα. Τότε η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή τη σύγκρουση των μεγάλων πλακών που υπάρχουν στην επιφάνεια που γεννάει τα βουνά, αυτό, έτσι γεννιούνται τα βουνά, ήταν στα σπάργανά της. Ένας τραγουδιστής λοιπόν πιάνει ότι με άλλο τρόπο που μόνο η τέχνη μπορεί να το κάνει, ότι ούτε τα βουνά είναι αιώνια. Αν σας πω ότι βουνά σαν το Everest, ψηλά σαν το Everest, πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον άλλες 7-8 φορές στη γη και σήμερα δεν έχουμε το παραμικρό ίχνος από αυτά. Αν σας έλεγα ότι τα Highlands είναι τα παλιότερα βουνά, το Everest είναι 9, είναι 40 εκατομμύρια χρόνια. Τα Highlands είναι 500 εκατομμύρια χρόνια. Αλλά υπάρχουν άλλες 8 τέτοιοι κύκλοι που δεν άφησαν τίποτα. Επομένως ακόμα και τα αιώνια βουνά φθήρονται. Και φθήρονται από δυνάμεις που εμείς υποτιμούμε, όπως το νερό, ή ακόμη περισσότερο, κυρίως φθήρονται από τον αέρα. Και αυτά γερνάνε. Και αυτά λιώνουν.
1: Δεν είναι αθάνατα.
0: Δεν είναι αθάνατα.
2: Δημιουργούνται και καινούργια.
0: Και δημιουργούνται καινούργια.
2: Με ποιο τρόπο? Από...
0: Οι λιθοσφαιρικές πλάκες συγκρούονται.
2: Από τις σεισμικές δονήσεις.
0: Ακόμη η λιθοσφαιρική πλάκα της Ινδίας μπαίνει κάτω από την Ασιατική και ανυψώνει τα Ιμαλάια με μετρήσιμο τρόπο ετησίως.
1: Τώρα σκέφτομαι το τραγούδι μου που είχα γράψει και λέω, πού σε πάει πίση, ας πούμε, που δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Έλεγε σαν ηφαίστειο που ξυπνά από όνειρο βαθύ και ό,τι φτιάχνει τα βουνά κλαίει να γεννηθεί. Δηλαδή σαν να αντιλαμβάνεται.
0: Θα προσθεθείτε. Θα προσθεθείτε στην
2: λίστα. Θέλετε να το ακούσουμε?
1: Το ξέρει ο κόσμος. Απλώς λέω πώς έρχεται μέσα από το ποιητικό αίσθημα, ρε παιδί μου, κάτι αρχαίγωνο.
0: Το ποιητικό ένστικτο
1: είναι σαν να σε λυτρώνει η ποιήση και να λέει τις αλήθειες, όπως κύριε Καλιαμπάκο είπαμε, αυταπόδεικτα, χωρίς να είναι κανείς επιστήμονας την ώρα που το λέει.
0: Αξιωματικά.
1: Όμως, αξιωματικά ισχύει αυτό. Και άρα λέτε ότι και τα βουνά λοιπόν δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε αθάνατα ή άφθαρτα. Και αυτά,
0: και αυτά είναι κομμάτι, είναι του, κύκλου κομμάτι της, του κύκλου της ζωής.
1: Πάνω στον πλανήτη μας.
0: Και ίσως με βάση αυτό και ως αντίστοιξη, ας περάσουμε να δούμε το αποτύπωμα των βουνών στο ελληνικό τραγούδι. Mm-hmm. Και ίσως για να δούμε το πιο βαθύ χρονικά αποτύπωμα, πρέπει να γυρίσουμε στο δημοτικό τραγούδι, σε ένα ηπειρώτικο τραγούδι, σε ένα πολυφωνικό ηπειρώτικο τραγούδι, να ακούσουμε τι είναι για τους βουνίσιους τα βουνά.
3: Εγώ καλό τι είχανε τα βουνά, καλό τι είχαν οι καμπί, αχ, αχ, αχ.

0: που σαν το δε καρτερούν και χαρό δεν πατεχούν.
1: Αχ, οχ, οχ.

0: να λουλουδήσουν τα βουνά, να λιώσουν τα χιόνια.
1: Αχ, οχ, οχ.

0: πολυφωνικό τραγούδι της Ηπείρου.
1: Εγώ σκέφτομαι το δέος, ας πούμε, θέλω να πω, μέσα από αυτή τη βιωμένη σχέση των σωμάτων με τις φωνές, με αυτή την αναπνοή, την δυνατή που έχουν οι άνθρωποι που ζουν στα ορεινά, τι ομορφιά και τι δέος είναι να βρεθείς εκεί και να πάρεις αυτή την ενέργεια από αυτό το τραγούδισμα, από αυτή τη συλλογική έκφραση. Αυτό είναι το σπουδαίο, ας πούμε, γιατί η πρώτη ύλη του αισθήματος είναι ότι βλέπουν τα μάτια γύρω.
0: Έτσι. Και αυτή η εικόνα που περιγράφει ο στίχος, να λιώσουν τα χιόνια, να ανθίσουν τα βουνά, είναι ο κύκλος ζωής, κύριε Καλιαμπάκο.
1: Και όχι μόνο αυτό, η αγωνία των τωρινών ημερών που κοιτάμε αν έχουν τα βουνά χιόνια.
0: Ναι. Γιατί λέμε ότι είναι προϋπόθεση αν θα έχουμε νερό ή όχι, γιατί όταν λιώνουν αργά υπάρχει ελπίδα ο υδάτινος χώρος να είναι έντονος.
2: Τι να πρωτοσχολιάσω τώρα. Πρώτον, ότι οι μισοί άνθρωποι στον πλανήτη εξαρτώνται από το νερό που υπάρχει στα σπλάχνα των βουνών. Αν τα βουνά δεν είναι καλά στην υγεία τους, οι μισοί άνθρωποι του πλανήτη θα υποφέρουν. Αλλά θα μείνω σε μια λέξη και αξίζει τον κόπο να την σχολιάσουμε λίγο περισσότερο. Τη λέξη δέος. Η επιστήμη για τα βουνά δεν είναι πολύ παλιά. Τα βουνά, ακριβώς επειδή βρέθηκαν στο περιθώριο μιας φτηνής ανάπτυξης, έχασα και τον ενδιαφέρον και της επιστημονικής κοινότητας. Αλλού μεταβλήθηκε το ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Ρόντρικ Πίτι είναι ένας Αμερικάνος γεωγράφος, ο οποίος το 1936 έβγαλε ένα μνημειώδες βιβλίο που ονομάζεται The Mountain Geography. Αυτός λοιπόν θεμελίωσε τη σύγχρονη επιστήμη για τα βουνά. Και το θεμελίωσε με τον πιο καλό τρόπο, γιατί είπε βουνά δεν είναι μόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά, είναι και οι κοινωνίες και κυρίως είναι η γέφυρα, η αλληλεπίδραση φύσης και ανθρώπου. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ίσως χρειαστεί να το σχολιάσουμε λίγο στη συνέχεια. Ο Πίτι λοιπόν έκανε την εξής εξαιρετική παρατήρηση. Στο ερώτημα τι είναι βουνό, συνειδητοποίησε ότι η απάντηση έχει να κάνει με το πώς βλέπουν οι άνθρωποι ένα βουνό. Και έδωσε τον περίφημο ορισμό, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το ύψος του βουνού. Είπε ότι βουνό είναι μια οποιαδήποτε εδαφική έξαρση που προκαλεί δέος στους ανθρώπους. Και μου θυμίζει μια ταινία που είδα πρόσφατα, την είχα δει παλιότερα και την ξανάδα. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ο Εγγλέζος που ανέβηκε ένα λόφο και κατέβηκε ένα βουνό. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ιστορία, όπου στην Ουαλία είναι ένα χωριό που έχει το πρώτο βουνό της Ουαλίας. Η Ουαλία είναι τελείως επίπεδη και έχει μια εδαφική έξαρση 1000 πόδια, περίπου 300 μέτρα. Αυτό είναι το βουνό τους. Πάνε λοιπόν γεωγράφοι της βασιλικής υπηρεσίας, το μετράνε και το βρίσκουν κατά 16 πόδια πιο κοντό από τον ορισμό του βουνού. Και είναι, λες, και καταστράφηκε το σύμπαν. Και υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία, παγιδεύουν τους γεωγράφους να μην φύγουν, μέχρι όλο το βουνό να πάει χώμα, να ανεβάσει το πρώτο βουνό της Ουαλίας κατά 16 πόδια και να χαρτογραφηθούν επιτέλους σαν το πρώτο βουνό
1: να
2: της.
1: Να βάλει τα κούνια.
2: Έβαλε λοιπόν το αντίστοιχο ύψος και έτσι δεν χάσανε. Έπρεπε, αυτό περιγράφει με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο τη σχέση του ανθρώπου με το βουνό τους. Επομένως το δέος, η λέξη δέος είναι κάτι ανάμεσα ή μάλλον είναι η συνισταμένη θαυμασμού και φόβου και τα δυο μαζί. Και ομορφιά αλλά και φόβος, οι νεράιδες κάνουν το ίδιο πράγμα. Και τις θαυμάζουμε και τις φοβόμαστε και οι λάμιες εκεί είναι. Επομένως τα βουνά είναι η κατοικία του μεταφυσικού, αυτού που μας ξεπερνάει. Δεν είναι τυχαίο που η θέση του Ολύμπου ήταν στον Όλυμπο. Και όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι σε όλα τα μήκη, τα πλάτη της γης, στα βουνά κατοικούν θεοί. Τι άλλο θα μπορούσε να κατοικήσει πάνω από τα σύννεφα? Επομένως αυτό το δέος είναι το πρωτογενές, το πρωτόγονο και πανίσχυρο συνέστημα που γεννάει το βουνό στον άνθρωπο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία για το πώς καταλαβαίνουμε τη σχέση του ανθρώπου με το βουνό.
0: Κύριε Καλιαπάκο, να σας ρωτήσω κάτι. Είπαμε την προηγούμενη Κυριακή για τις ανεμογεννήτριες που είναι ένα πολύ μεγάλο τραύμα και ακροτηριασμός των βουνών. Ποια άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα καταστρέφει το βουνό?
2: Μήπως να πάμε ανάποδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο λίγες δραστηριότητες στα βουνά που το ερώτημά μας δεν είναι η καταστροφή από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
0: Η ανυπαρξία δραστηριότητας.
2: Είναι η ανυπαρξία του ανθρώπου. Ξέρετε, αυτό συνιστά από μόνο του κίνδυνο. Και σε αυτό θα ήθελα να μείνουμε λίγο. Μια αντίληψη που έλεγε ότι τα βουνά θα είναι πιο προστατευμένα αν φύγει ο άνθρωπος από αυτά, καταλαβαίνει ότι βουνά δεν είναι βουνά χωρίς τους ανθρώπους στο βουνό, χωρίς τους βουνίσιους. Δεν είναι η ίδια ενότητα. Επίσης, υποτιμά το γεγονός ότι το φυσικό περιβάλλον έχει διαμορφωθεί από τη συνύπαρξη ανθρώπου φύσης. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα κοπάδια και οι βοσκοί στα βουνά. Δηλαδή, τα περίφημα λιβάδια των βουνών ήταν τελείως αναγκαίο για να μπορέσει να συντηρηθεί η κτηνοτροφία. Τώρα που έχει χτυπηθεί τόσο πολύ η κτηνοτροφία και ειδικά η μετακινούμενη κτηνοτροφία, τα βουνά λογγεύουν. Για τους βουνίσιους η λέξη λογγεύω, δηλαδή από δάσος γίνομαι λόγκος, αδιαπέρατος, είναι φράση κακή, σημαίνει ότι είναι άρρωστο το βουνό. Και όντως, αυτή τη στιγμή ένα βουνό που δεν μπορεί να ξεφορτωθεί, δεν μπορεί να απελευθερωθεί από την περίσσια βιομάζας, είναι πολύ πιο επικίνδυνο στο να καεί, είναι πολύ πιο ευέλωτο στις πυρκαγιές, ιδιαίτερα με την κλιματική αλλαγή. Επομένως, αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι να προστατεύσουμε τα βουνά από τους ανθρώπους, αλλά να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση ανθρώπου φύσης, όπου ο άνθρωπος, το μόνο έλογο «ον» στο οικοσύστημα, να αποκτήσει νιάξιμο όχι μόνο για το είδος του, αλλά και για όλο το οικοσύστημα μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται ως κομμάτι του. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ένας άνθρωπος υπεύθυνος και για όλα τα όντα, ακόμα και τα άβια όντα τα οποία υπάρχουν γύρω μας, γιατί έχει την δυνατότητα με τις αποφάσεις του να καθορίσει το μέλλον του, και επομένως πρέπει να είναι πολύ πιο υπεύθυνος σε αυτό. Θέλουμε λοιπόν έναν άνθρωπο με νιάξιμο για το βουνό και όχι έναν άνθρωπο απόντα από το βουνό. Αυτό θα κάνει καλό και στο βουνό και στον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Και επίσης θα δώσει ένα διέξοδο στους ανθρώπους της πόλης, γιατί δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές μετακινούμενοι με ένα ταξί και αυτά, εδώ ευρύτερα ας πούμε στην περιφέρεια της Αττικής, μοιάζουν όλα τα φυσικά πράγματα να είναι αφύσικα. Δηλαδή βλέπεις τα δέντρα και είναι σαν να είναι παράτερα με το περιβάλλοντα σχεδιασμό, ας πούμε. Θέλω να πω, και τα κοιτάς απαράξενα. Δεν μπορείς δηλαδή να, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί οι πόλεις μας και αυτά, δεν υπάρχει μια αρμονική συνύπαρξη των στοιχείων της φύσης μαζί με τη ζωή του ανθρώπου. Έχει εκτοπίσει ο άνθρωπος κάθε τι φυσικό, και αυτό όταν συμβαίνει εσωτερικεύεται, γίνεται μια εσωτερική πηξίδα, και άρα θέλεις γρήγορα να γυρίσεις, να πας μεν γιατί σου λείπει φύση, αλλά θες να γυρίσεις γρήγορα σε αυτό το ρυθμό της πόλης, και το άλλο σου φαίνεται ερημιά, σου φαίνεται εγκατάλειψη, σου φαίνεται μοναξιά, που σημαίνει ότι μαζί με όλη την αναζήτηση πράγματι του πώς μπορούμε να λύσουμε ζητήματα αυτή τη στιγμή, πρέπει και εσωτερικά να μετακινηθούμε.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό, αλλά η συμπεριφορά που μου περιγράφεται δεν μοιάζει λίγο με συμπεριφορά τζάνκι?
1: Μα έτσι είμαστε.
2: Εννοώ ότι συνηθίζουμε ένα πράγμα, εξαρτώμαστε από το πράγμα αυτό, χωρίς πολλές φορές να συνειδητοποιούμε αν πραγματικά μας προσφέρει ολοκλήρωση, ευτυχία. Βαριές λέξεις, αλλά αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο.
1: Κοιτάξτε, ο Έλληνας είχε ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια και από τον κόπο. Μετά, όπως είπατε, βάσει των τσουνάμι και από διώξεις και από εμπάθειες και τα λοιπά. Ο Έλληνας δηλαδή έχει συσσωρεύσει. Θυμάμαι μια οδηγό ταξί που μου έλεγε καλύτερα να καθαρίζω σκάλες παρά να πάω να σκαλίζω χωράφια. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το δούμε με νέα μάτια. Έτσι, ότι δεν είμαστε καταδικασμένοι να ριζώνουμε εκεί πέρα. Έχει ο άνθρωπος την επιλογή που θέλει να ζήσει, τα παιδιά που θέλουν να ζήσουν, αλλά μιλάμε για την οργανική μας σχέση με τη φύση και τον τόπο.
0: Πάντως, κύριε Καλλιαμπάκο, είπατε μια λέξη για την πλεονάζουσα βιομάζα. Στο μυαλό μου έρχεται μια πολύ ωραία εικόνα που αντιμετώπισε στα Ηπειρώτικα βουνά ένα καλοκαίρι. Υλοτόμους με τα άλογα να κατεβάζουν τους κορμούς στην άκρη του δρόμου και να τις στείνουν, και καταλαβαίνω ότι ήταν νόμιμη η λωτόμηση για να μπορέσει να ανασάνει το βουνό. Και ταυτόχρονα ήταν αυτή η τεράστια κορμή που πολλές φορές με παραπέμπει όταν κάποτε στο χωριό μου βάζαν τους στήλους της ΔΕΗ, ήταν αυτή η τεράστια κορμή. Και ταυτόχρονα πηγαίνοντας στα ορεινά μαστοροχώρια έβλεπα ντανιασμένα τα ξύλα αυτούς τους κορμούς, κομμένους βέβαια, που ήταν για να χρησιμοποιούν για το χειμώνα. Θέλω να πω ότι νόμιμη καλή δραστηριότητα.
2: Μιας που λέτε αυτό, να πάμε λίγο πάλι στους πολιτισμούς των Ορεσίβιων. Οι Ορεσίβιοι πολιτισμοί δεν είχαν την πολυτέλεια να υπερκαταναλώσουν ένα πόρο, γιατί τέλειωνε και εχάνονταν το χωριό. Επομένως, θα σας πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας άλλης αντίληψης για τα πράγματα που καλό είναι να την ανακαλύψουμε ξανά. Στα βοσκοτόπια. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία στα βοσκοτόπια. Επειδή ένα βοσκοτόπι δεν μπορεί να είναι ίδιο με το διπλανό, έπρεπε όλοι οι κτηνοτρόφοι κυκλικά να ανέμονται διαφορετικά βοσκοτόπια, έτσι ώστε να υπάρχει μια ισορροπία στη διαχείριση του πόρου σε βάθος χρόνου. Αλλιώς οι αντιπαραθέσεις θα ήταν τεράστιες και δεν θα υπήρχε τρόπος να τους λήξουν. Ή, όπως ακριβώς είπες Αλεξάνδρα, η υλοτόμηση του δάσους είναι πλευρά του για να κρατηθεί το δάσος ζωντανό και παραγωγικό. Αλλιώς κινδυνεύει το δάσος το ίδιο. Αλλά βεβαίως πώς θα έμπαιναν τα όρια? Έχετε ακούσει για τα ιερά δάση? Δάση που έπαιζαν μεγάλη σημασία για τη ζωή ενός χωριού, αμέσως έπαιρναν τα χαρακτηριστικά ενός ιερού δάσους, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η υπερκατανάλωση του πόρου. Και υπάρχει και μια ιστορία που είναι από το δικό μου το χωριό, την άκουσα και συνέχεια τη σκέφτομαι. Η ιστορία έλεγε ότι το 15 Αύγουστο είναι η γιορτή του χωριού και σε πάρα πολλά χωριά είναι η μέρα πανηγυριού. Η Παναγία λοιπόν έστελνε ως δώρο στο χωριό 2 ελάφια, τα οποία σκότωναν οι άνθρωποι του χωριού και κάναν το πανηγύρι τους. Μια φορά έστειλε τα 2 ελάφια η Παναγία και βιάστηκαν να τα σκοτώσουν ενώ ήταν ιδρωμένα. Αυτό θεωρήθηκε ιεροσηλεία. Ύβρις. Και από τότε εξαφανίστηκαν τα ελάφια. Πόσα πράγματα λέει ο μύθος αυτό για τη σχέση ανθρώπου φύσης. Τα ιδρωμένα ελάφια, ακόμα και αυτά που ήταν για θυσία,
1: Έπρεπε να ξεκουραστούν.
2: Έπρεπε να τους αποδοθεί
1: τιμή.
2: Θέλω να πω ότι ψάχνοντας λοιπόν ακριβώς αυτές τις ιστορίες,
1: το ήθος, φύγεται τώρα το ήθος.
2: Το ήθος όμως, επειδή ακριβώς το ήθος έχει το χαρακτήρα νόμων σε όλες τις περιοχές. Αυτό είναι και καλό και κακό, ξέρετε. Επειδή ακριβώς για να μπορέσει κανείς να αντέξει στα βουνά, χρειαζόταν μια κοινότητα. Η πρώτη μήτρα μέσα στην οποία αναπτυσσόταν ήταν η οικογένειά του. Η δεύτερη ήταν το χωριό του. Για πάρα πολλά χρόνια η λέξη χωριανός ήταν τίτλος. Θα πήγαινε στην Αθήνα, ήθελε πρώτη βοήθεια για τις πρώτες μέρες, θα απευθυνόταν σε ένα χωριανό του. Ήταν ιδιότητα.
1: Συγχωριανό του.
2: Αλλά το χωριανό είναι χωριανός, ναι. Επομένως αυτό έδινε μια αίσθηση αλληλεγγύης στα πλαίσια μιας συλλογικότητας. Αυτό έχει τα κακά του, γιατί όλες οι συλλογικότητες αναπτύσσονται με αντιπαλότητα στη διπλανή συλλογικότητα. Δηλαδή το απέναντι χωριό είναι πάντα ένας εχθρός για να ισχυροποιήσεις τη δική σου ενότητα. Αλλά ο πυρήνας της ιδέας είναι ότι μόνος μου δεν μπορώ, πρέπει να έχω σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις λοιπόν καλλιεργούνταν και ακολουθούσαν ηθικούς κανόνες, σημαντικούς. Τι πρέπει να κρατήσουμε αυτό και τι πρέπει να αλλάξουμε? Να κρατήσουμε τη συλλογικότητα ως τρόπο ζωής. Να κρατήσουμε την ανάγκη για κοινωνικότητα. Να κρατήσουμε τη ζεστασιά από την επαφή των ανθρώπων. Και να προσπεράσουμε όλα πράγματα που είναι παλιότερων καιρών.
1: Ναι, γιατί και πάρα πολλοί άνθρωποι που μάθαμε να ζούμε ελεύθερα στις πόλεις, δηλαδή ανώνυμα, έτσι, ζοριζόμαστε να πάμε πίσω και να υποστούμε έναν έλεγχο. Από πού ήρθε αυτός, τι κουβαλάει, δηλαδή αυτά όλα τα οποία πνίγουν ας πούμε, τον άνθρωπο που έχει μάθει πια να μην τον ρωτάνε πολλά πράγματα, να έχει την ησυχία του. Δηλαδή θέλω να πω ότι οφείλουμε να έχουμε κατανόηση στο τι δημιούργησε τα προβλήματα εκεί που άλλος φεύγω και τι καινούρια νοοτροπία πρέπει να επικρατεί τώρα πια που οι άνθρωποι μπορούμε να διαλέγουμε από μία ζωή στην πόλη να θέλουμε να ξαναγυρίσουμε, να ζήσουμε πιο ανθρώπινα, να ζήσουμε πιο κοντά στη φύση. Θέλει από όλους μας μια φροντίδα τώρα, και από τους ντόπιους και από εμάς που είμαστε οι μετανάστες, οι εσωτερικοί ας πούμε, που θέλουμε να αποφασίσουμε να ενωθούμε πάλι με τα αρχαίγωνα στοιχεία της φύσης ας πούμε, σε αυτές τις εποχές που μας πνίγουν πάρα πολλά πράγματα.
2: Όλες οι αλήθειες έχουν ένα πεδίο εφαρμογής και πρέπει να τις βλέπουμε εντός του πεδίου εφαρμογής. Στα όρια χρειάζονται ισορροπίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ανωνυμία προσφέρει μια ελευθερία. Αν το τραβήξουμε στα όρια, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να μην σε παρατηρεί κανένας. Η πιο μεγάλη καταδίκη για τον άνθρωπο είναι να είσαι αθέατος. Να κατεβαίνεις στις σκάλες, να μην έχεις καλημέρα, να μην ενδιαφέρεται για τη ζωή σου κανένας άνθρωπος. Επομένως, η υπερβολική παρατήρηση κάθε κίνησης περιορίζει την ελευθερία. Η απόλυτη απουσία παρατήρησης σκοτώνει. Είναι αυτή η πραγματικότητα.
0: Υπάρχει άλλο τραγούδι που αφορά και πάλι το δημοτικό τραγούδι. Βουνό και δημοτικό τραγούδι.
2: Μα θα πηγαίναμε σε επόμενο τραγούδι χωρίς να μιλήσουμε για την κλεφτουριά και για την επανάσταση του 21 που ουσιαστικά αναπτύχθηκε στα βουνά μας. Εδώ έχει μια σημασία η επιλογή. Είπατε κάτι που με άγγιξε για τους ραδιοσταθμούς της επαρχίας. Και πραγματικά πολλοί από αυτούς αναπαράγουν πρότυπα εμπορικά τα οποία δεν έχουν τίποτα ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως προσπάθειες που αντιστέκονται και είναι πραγματικά διαμάντια. Έχω διαλέξει μια ηχογράφηση στο περίφημο τραγούδι του για το Κατσαντώνη, «Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντές ραγούλες», που γίνεται στο δημοτικό ραδιόφωνο Πρέβεζας από ανθρώπους που ξέρουν από μουσική και από κλαρίνο. Βρίσκουν δύο καταπληκτικούς, τον Γρηγόρη τον Καψάλη και τον Γιάννη τον Παπακώστα, και θα ακούσουμε μια καταπληκτική εκτέλεση του Κατσαντώνη. Μπορεί να υπάρχουν αδυναμίες ηχητικές, αλλά η ψυχή θα βγει για τους στο τραγούδι.

Αυτή είναι η ιστορία του Κατσαντώνη. Να θυμίσουμε ότι ο Κατσαντώνης υπερεύει το φρονηματισμό και την σωστή στάση. Κάτσε Αντώνη μου στα αυγά σου, που του λέγε η μητέρα του, και πήρε τα βουνά. Ο Κατσαντώνης ήταν μια πολύ μεγάλη φυσιονομία στην προεπαναστατική Ελλάδα. Όλοι οι μετέπειτα ήρωες της Επανάστασης είχαν τεράστιο σεβασμό. Δύο λόγια για την ιστορία του και θα σας πω τι εμένα με συγκίνησε το τραγούδι αυτό. Έρχεται σε αντίθεση με τον Αλή Πασά και ο Αλής Πασάς, κατά τα γνωστά, συλλαμβάνει τη μάνα του και τον πατέρα του. Και του λέει: έχω τους γονείς σου. Έλα να τα βρούμε. Του στέλνει λοιπόν ένα λευκό χαρτί καμένο στις τέσσερις άκρες, που σημαίνει κανένας συμβιβασμός μέχρι το τέλος. Και κάνει ό,τι θες με τους δικούς μου. Η ελευθερία και η πολεμική αρετή πάνω απ' όλα. Ο Κατσαντώνης κάνει ένα πόλεμο στους Τούρκους ασυμβίβαστο, ιδιοφυή, εκπληκτικό στα τεχνάσματα, αλλά κάποια στιγμή συλλαμβάνεται. Και τώρα το τραγούδι αυτό είναι οδηγείται στον Αλή Πασά για το τέλος του. Υπάρχει αυτός ο πόνος για τη ζωή που χάνατε, αυτό το αχ. Έχετε για ψηλά βουνά και εσείς κοντές ραχούλες, που κάνει τον ηρωισμό διπλό και τριπλό, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι χάνει. Και το τελευταίο το έχει για, πάει στα ψηλά βουνά και στις κοντές ραχούλες, που να πω εδώ μια κουβέντα για τους ορειβάτες, οι βουνίσχοι δεν κοιτάνε μόνο κορυφές, κοιτάνε και τις κοντές ραχούλες που είναι αγκαλιά με τις κορυφές, γιατί εκεί υπάρχει ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια, τα δημοτικά, τζουμέρκα και άγραφα, το αντίστοιχο που, για το πεδίο που δούλεψε ο Κατσαντώνης, και είναι σύμβολο της σχέσης των κλεφτών και των αρματολών με τα βουνά της Ελλάδας. Και το επόμενο τραγούδι έχει ενδιαφέρον και θα σας ακουστεί λίγο διαφορετικό. Θα τα ακούσουμε. Ελπίζω τα αντανακλαστικά σας να μην αλλάξουν γρήγορα και να δώσετε λίγο την ευκαιρία να ακούσετε τους στίχους.

0: Διαβάζω λίγο τους στίχους. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, στους βράχους πέφτει χιόνι, μες στα άγρια, στα σκοτεινά, στις τραχές πέτρες, στα στενά ο κλέφτης κρεσπαθώνει. Στο δεξί χέρι το γυμνό βαστά αστροπελέκι, παλάτι έχει το βουνό και σκέπασμα τον ουρανό και ελπίδα τον τουφέκι. Φεύγουν οι τύρανοι χλωμοί, το μαύρο του μαχαίρι, μυδρότα βρέχει το ψωμί, ξέρει να ζήσει με τιμή και να πεθάνει ξέρει. Τον κόσμο δόλος διοικεί και άδικοι μαρμένοι, τα πλούτη έχουν οι κακοί και εδώ στους βράχους κατοικεί οι αρετοί κρυμμένοι. Η στίχη λοιπόν είναι το Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, ενός μεγάλου διανοητή των πρώτων χρόνων μετά την Επανάσταση, ριζοσπάστη, ρομαντικού, και το τραγούδι αυτό ήταν εκείνη την εποχή τόσο αγαπητό, κάποιοι λένε και περισσότερο αγαπητό και από τον εθνικό ύμνο. Περνάει όλο το επαναστατικό πνεύμα της εποχής και η ψυχή της Επανάστασης ήταν το βουνό και ο κλέφτης με το όπλο του.
1: Απλώς διαπιστώνω ότι η μουσική είναι στη χωρία που λέμε Mars. Δηλαδή είναι δυτική προσέγγιση.
0: Ο ίδιος είχε τέτοια μουσική παιδεία. Αλλά αυτό δεν εμπόδισε. Προσέξτε, το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και ο ήχος στα αυτιά μας ακούγεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν πρέπει να μπερδέψουμε πως γεννήθηκε το τραγούδι και τι λέει για τα βουνά.
1: Όχι, και άλλο πράγμα με αφορούσε εμένα. Ότι αυτό το αίσθημα, εγώ το ξέρω απ' έξω αυτό το τραγούδι. Από το σχολείο μου. Δηλαδή το έχουμε μάθει, το λέγαμε εμείς. Και τις παρελάσεις μας, τις μαθητικές κτλ. Δεν αδυνατίζει δηλαδή αυτό που έθιξα, το πώς είναι μελοποιημένο. Απλώς είναι εμφανώς δυτική η εναρμόνιση και η μελοποίηση ενός αισθήματος που είναι αμιγώς ελληνικό. Αλλά έλεγα, τα αυτιά μου πηγαίνανε προς την Κέρκυρα, δηλαδή προς τη δυτική επιρροή που είχε ο τόπος μας μελωδικά, και γι' αυτό τώρα με κάθε νόμιμο δικαίωμα τις σχέσεις που έχω με το τραγούδι έβγαζα τα λόγια και τα κράταγα αγκαλιά και άφηνα το Μάρς αυτό, ας πούμε, να κάνει την παρέλαση, αλλά ο λόγος, ας πούμε, είναι συγκλονιστικός για τον Έλληνα.
2: Μου ήρθε στο μυαλό, μιας και κουβεντιάζουμε για τα βουνά, η εικόνα του νεκροταφείου του Γκάτσου. Στην Ασέα, που επέλεξε
1: στην Αρκαδία.
2: Στην Αρκαδία, πάνω σε ένα ύψωμα στο χωριό, δηλαδή να έχει μια θέα πανοραμική.
1: Εννοείς ότι θέλησε να ταφεί εκεί?
2: Ναι.
1: Γιατί το νεκροταφείο ήταν εκεί και πριν από την
2: αυτό απόφαση. Αυτό λοιπόν, ότι είναι επιλογή κάποιων ανθρώπων να ταφούν όχι απλά στον τόπο τους, αλλά κάπου που να έχει πανοραμική θέα. Και νομίζω ότι με αυτό, κύριε Γαλιαμπάκο, σας δίνω και την αφορμή να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι για την επιλογή κάποιων ανθρώπων.
0: Θα μείνουμε σε αυτό, γιατί θίξατε ένα θέμα το οποίο θέλω να πω μια κουβέντα παραπάνω. Είμαι και υπηρώτης να πάρω διάβρος και επομένως πρέπει να πω κάτι που είναι. Η υπηρώτικη μουσική ακουμπάει βαθιές χορδές σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συμβαίνει γιατί μιλάει για το θάνατο και το κοιτάζει κατάματα. Υπάρχει ο Christopher King, γνωστός Αμερικάνος που έχει γράψει για το υπηρώτικο μυρολόι και ήταν έκθαμβος ότι τον συγκλώνησε τον ίδιο. Κατά τη γνώμη μου έχανε την κεντρική ιδέα αυτού του πράγματος. Αυτό που επικοινωνεί το υπηρώτικο τραγούδι με όλο τον κόσμο είναι ότι κοιτάει κατάματα τον θάνατο. Ο Christopher King λέει στο βιβλίο του ότι έχουμε αποσπαστεί από ένα τόσο σημαντικό όπως είναι ο θάνατος. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που μας πεθαίνουν στα νοσοκομεία δεν τους βλέπουμε καν. Στην Ήπειρο κλαις το νεκρό. Στην Ήπειρο λοιπόν, δεύτερη μέρα του Πάσχα, στο Πογόνι, πάμε στα νεκροταφεία και τραγουδάμε τα αγαπημένα τραγούδια των νεκρών στο νεκροταφείο. Η σχέση λοιπόν της δημοτικής μουσικής, του δημοτικού τραγουδιού, με το πιο μεγάλο υπαρξιακό άγχος, αυτό που όλοι το κουβαλάμε στις πλάτες μας, είναι αυτό που την κάνει οικία σε όλο τον κόσμο. Επομένως, αυτό είναι που ξεχωρίζει. Μια κατάματη, μια ματιά θαραλέα προς τον θάνατο που γεννά ζωή.
1: Ξέρετε ότι έμαθα ότι στη Γερμανία, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι, αφού είχαν πάει συγκροτήματα Ελληνών ή τραγούδια κτλ. Τους καλούσαν να επιστρέψουν για να μπορούν να έχουν ένα ήχο και ένα τρόπο, ας πούμε οι Γερμανοί, να πενθήσουν. Mm. Γιατί δεν είχαν τραγούδια τα οποία να εκτονώνουν αυτή τη λύπη που είχε ο άνθρωπος κάποια στιγμή για το τελεσίδικο γεγονός που είναι ο θάνατος. Αλλά θέλει να πενθήσεις, πρέπει να το βγάλεις στο φως αυτό το αίσθημα, και νομίζω το ελληνικό τραγούδι έχει πληθώρα τέτοιων
0: τραγουδιών. Νομίζω είναι κάτι που το ξεχωρίζει, είναι κομμάτι του πυρήνα της πολιτιστικής μας ταυτότητας και είναι από τα πιο πολύτιμα πράγματα που έχουμε. Εκεί είναι ίσως που συναντάει η Δύση στην Ανατολή, και εκεί είναι που παράγεται το μεγάλο βάθος. Όταν μιλάει με τις πιο μεγάλες αγωνίες των ανθρώπων που προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι εδώ και συνοδεύουν κάθε
1: βήμα. Και επίσης η επίγνωση αυτή φέρνει τον άνθρωπο να αξιώνει το πέρασμά του από τη ζωή, να είναι λαμπρό, να είναι σπουδαίο. Δηλαδή αφού ξέρει ότι θα τελειώσει, αποφασίζει ότι θα έχει λεβεντιά το πέρασμά του από εδώ πάνω, γιατί κονταροχτυπιέται με κάτι ανίκητο.
2: Επίσης κύριε Καλιαμπάκο, τα βουνά ήταν τόπος κρυσφύγετα των επαναστατών, των ανταρτών, αυτών τέλος πάντων που ήταν κυνηγημένοι, που δεν θέλανε το φασισμό, και νομίζω ότι πολλά τραγούδια γράφτηκαν για τις ζωές αυτών των ανθρώπων που πήραν στην κυριολεξία τα βουνά, ή αυτό που μας έλεγε, θυμάσαι Ελένα, ο Κοντιάδης για τον Πέτρο Κόκαλη, ότι η χαρά του Πέτρου Κόκαλη όταν βρέθηκε πάνω στους Κορισκάδες και αντίκρισε τα βουνά, είπε ότι εδώ θέλω να είμαι και όχι στην πόλη, που ήταν ένας αστός, μεγαλογιατρός, με ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά εκεί ήταν η ελευθερία και μόνο με την εικόνα.
1: Και η ομορφιά.
0: Ποια είναι η αντικειμενική βάση και συνδέθηκε το Αντάρτικο σε κάθε μορφή του, σε κάθε μέρος της γης, με τα βουνά? Η αντικειμενική βάση είναι ότι στην πεδιάδα ο συσχετισμός δυνάμεων λύγει όλα τα προβλήματα αμέσως. Ο ισχυρός νικάει τον αδύνατο. Στο βουνό δεν μπορούν να αναπτυχθούν οι δυνάμεις. Εκεί η καρδιά, η σχέση με τον τόπο, η φαντασία, η δημιουργικότητα μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Έτσι λοιπόν οι αντάρτες σε όλα τα μήλια και τα πλάτη της γης, ο τόπος τους είναι τα βουνά. Και όσο πιο δυσπρόσιτα και όσο πιο δύσκολα, τόσο πιο καλό καταφύγιο. Υπάρχουν δεκάδες αντάρτικα τραγούδια για τη σχέση του αντάρτη με το βουνό. Δεν θα βάλω το «Ήρωες άπαρτα βουνά» με τη φοβερή αυτή αμφισημία, που δεν ξέρεις αν είναι οι ήρωες και τα άπαρτα βουνά, αν οι ήρωες γίνουν τα άπαρτα βουνά ή αν οι ήρωες είναι τα άπαρτα βουνά. Αυτό τον υπέροχο στίχο. Θα βάλω ένα τραγούδι που είναι αντάρτικο επίσης, που λέει τόσα πράγματα για τον πραγματικό αντάρτη των βουνών. Ένα τραγούδι του Κωνσταντίν Παπακωνσταντίνου, το οποίο τραγουδάει η μάνα, η γιαγιά του Κωνσταντίν. Θα σου το ακούσουμε. Σηκώνομαι πολύ πρωί.

0: Δεν έχω λόγια για αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία περιγράφει. Είναι και η φωνή της μάνας του Θανάση Παπακουσταντίνου τόσο αυθεντική. Κάθε λέξη είναι αυτό που εννοεί με ένα πολύ αυθεντικό τρόπο.
1: Μεταξοχώρη Λάρισσας.
0: Αλλά δείχνει αυτό. Η απώλεια της ζωής, να γλυκολαλήσουν τα βουνά με το τουφέκι μου, μια τελευταία αναλαμπή, είμαι εδώ. Και να κλάψει η μάνα μου. Είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Το επόμενο που θα το βάλουμε, ήταν μια υπόθεση. Λέω, το πιο γνωστό παρτιζάνικο τραγούδι του κόσμου. Θα λέει για βουνά. Ας τα ακούσουμε.
2: Σταματά.

0: Πού ζήτησε να θαυτεί ο Παρτιζάνος? Στο βουνό βέβαια. Αυτό είναι το σπίτι κάθε Παρτιζάνου. Και πού? Κάτω από τον ίσκιο ενός λουλουδιού.
1: Μπέλφιορ, ενός ωραίου λουλουδιού.
0: Ενός ωραίου λουλουδιού. Μείναμε όλοι στον Πελατσιάο και χάσαμε και το υπόλοιπο που είναι συγκλονιστικό. Βλέπω ότι τελειώνει η εκπομπή μας. Θα ήθελα με δύο τραγούδια ακόμη να πούμε δύο πράγματα για τα βουνά. Δεν θα μπορούσαμε να, σε μια εκπομπή που στολίστηκε με τραγούδια, να μην ακούσουμε ίσως το πιο εμβληματικό τραγούδι ελληνικό για τη σχέση του Έλληνα με το βουνό. Να πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Δεν γίνεται να το αποχωριστεί κανείς αυτό το τραγούδι. Δηλαδή μόλις τελειώνει θέλει ξανά να το ακούσει, γιατί είναι αυτό που λέμε το αργό. Το αργό του αισθήματος, αυτό που σε καθυλώνει, ας πούμε. Δηλαδή σου επιβάλλεται, σέβεσαι αυτό τον πόνο.
1: Μου δίνεις μια ευκαιρία, ίσως χρησιμοποιήσω πάλι λίγο μια υπηρώτικη παροιμία. Ξέρετε, ένας σκοπτικός τρόπος για τα υπηρώτικα τραγούδια είναι πολύ αργά. Πώς απαντούν οι υπηρώτες σε αυτούς που δεν καταλαβαίνουν ότι η μαγεία ακριβώς είναι σε αυτόν τον αργό ρυθμό? Στον τόπο τα βιολιά. Ακίνητα λοιπόν, εκεί είναι η πραγματική απόλαυση του τραγούδι.
2: Και επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε σε 3 λεπτά, έχουμε και ένα ακόμη τραγούδι.
1: Έχουμε ένα ακόμη τραγούδι που δείχνει ότι για όλο τον κόσμο το βουνό είναι ο τόπος της απόδρασης, ο τόπος της ελευθερίας, η αντίστοιξη στο σύγχρονο πολιτισμό. Και αν δεν έχουμε βουνά, τότε θα τα εφεύρουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι το Nietzsche, το περίφημο Dutch Mountain, στα Ολλανδικά βουνά. Ας τα ακούσουμε λίγο.

0: its mountains. Στις μουσικές επιλογές και στο σχολιασμό ήταν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο Δημήτρης ο Καλιαμπάκος, που μας δώσατε ένα δείγμα πώς διδάσκονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού Τμήματος πάνω στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πώς κάνουν το μάθημα, τι συζητάνε και τι αγαπάνε.
1: Και επίσης ένα μάθημα, όχι μόνο σαν υλική μορφή τι σημαίνει το βουνό, αλλά τι σημαίνει στην ψυχή του Έλληνα το βουνό. Τι εσωτερικευμένη σχέση έχει ο Έλληνας με το βουνό, βεβαίως ισορροπημένα και με τη θάλασσα. Αλλά αφού είμαστε και τα δυο, να μην ξεχνάμε και να γυρνάμε την πλάτη στα βουνά και να κοιτάμε μόνο τις θάλασσες και μάλιστα και πώς να τις εκμεταλλευτούμε λανθασμένα.
2: Να πω μια λέξη γι' αυτό. Ένας μεγάλος γεωγράφος, ο Μπροντέλ, ο οποίος ήταν επαναστάτης στην αντίληψή του για τα πράγματα, έδωσε ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ορισμό για τη Μεσόγειο. Ξεκινάει το βιβλίο του Μεσόγειος με τον τίτλο «Εν αρχή είναι τα βουνά». Αλλά αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο τοπίο της Μεσογείου είναι η συνύπαρξη θάλασσας βουνού. Η Ελλάδα δεν είναι η θάλασσα ή βουνό. Είναι βουνά, μια σπονδυλική στήλη, μια αρχοκοκαλιά από βουνό, πλαισιωμένη από μια θάλασσα με νησιά γεμάτη βουνά. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία της έχει και τα δύο χαρακτηριστικά. Αναγκαζόμαστε να τονίσουμε τη σημασία των βουνών, γιατί με προκλητικό τρόπο και κόντρα στην ιστορία και στην ταυτότητα της χώρας, αυτά περιπτύονται στο περιθώριο. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που τα παλεύουν. Αφιερώσαμε το βιβλίο αυτό, το οποίο σωστά δεν είναι μόνο δουλειά των συγγραφέων, είναι συλλογική δουλειά που προήλθε από το μεταπτυχιακό μας επί πολλά χρόνια. Αφιερώσαμε στους ανθρώπους που παλεύουν για την αναγέννηση των βουνών, των τόπων τους. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν κάθε προσπάθεια και κάθε συμμαχία με την τελευταία λέξη της επιστήμης και της τεχνολογίας.
1: Και για μένα τιμή στο Μέτσοβο, στους δωρητές, έτσι, στους ανοιχτόμυαλους και ευκίνητους αυτούς ανθρώπους που είδανε, προείδαν δηλαδή, την ανάγκη να γίνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
0: Κύριε Καλιαμπάκο, με απόλυτο σεβασμό, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ για όλη την πολύ ωραία συζήτηση. Το εννοώ.
1: Κυρίες και κύριοι, και σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας αυτή την ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ένα και ένα δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ στους 103,7 και 102,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, όμως όχι εγώ αλλά ο καλεσμένος μας απόψε, και φυσικά στους ήχους ο Αργύρης Παντελιάδης.

0: Είμαι εξαιρετικά συγκινημένος με αυτό που άκουσα, αυτή τη μελωδία, αυτή την κατάθεση του δεκεκριμένου ακορντονίστα και μπαντονονίστα που τον έχουμε απόψε μαζί μας στο Δήμο Βουγιούκα, με αυτή τη σύνθεση αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα του, που μάλλον ο πατέρας του ήταν σαν την ψυχή αυτή του Πλατάνου. Γι' αυτό το λέει κιόλας, εκεί στον όμορφο Λαύκο, στο Πήλιο. Σε καλωσορίζω, Δήμο. Νομίζω είναι από τις πιο συγκινητικές μελωδίες που, δεν ξέρω, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ήταν έτσι μια μακρόσυρτη λυρική σύνθεση. Είχε κάτι, δεν ξέρω, σαν από παιδικές μνήμες, από... Εμένα εκεί με πήγαινε. Σε καλωσορίζουμε εδώ. Είναι αυτή η δουλειά που κυκλοφόρησε τώρα ο Δήμος Βουγιούκας. 7 ρεμπέτικες μινιατούρες. Θα μας πει γιατί τις λέει μινιατούρες. Σε καλωσορίζουμε εδώ λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που ανταμώσαμε μετά από αρκετό καιρό, θα έλεγα. Όσον αφορά τη σύνθεση, είναι μία ανάμνηση στον αγαπημένο μου πατέρα. Είναι συγκυρίες που ήταν η αφορμή και ο δίσκος, αλλά και η συγκεκριμένη σύνθεση The Sign of Platanus, δηλαδή κάτω από τη σκιά του Πλάτανου. Ήταν αφορμή κατά κάποιο τρόπο για μία μεγάλη περιοδία που έκανα 6 εβδομάδων κατά τη διάρκεια του Απρίλη και του περασμένου Απρίλη και Μάιο, σε ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ακορντεόν και ό,τι έχει να κάνει με το ακορντεόν γενικότερα και τα αερόφωνα όργανα στη Γερμανία. Οπότε έπρεπε να ερμηνεύσω μια σολιστική σύνθεση δική μου, η οποία ήταν συγκεκριμένη μόλις ακούσαμε, αλλά...
0: Αυτή διάλεξες.
1: Αυτή διάλεξα. Μάλιστα. Και αυτή συνέθεσα.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία βγήκε εντελώς αυθόρμητα.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα τα γεγονότα ήταν φρέσκα. Και η δημιουργία του άλμπουμ, εφόσον μου ζητήθηκε να παίξω μόνο μπαντονεόν στην περιοδία, αλλά όχι τάγκο, παρουσίασα τον μπαντονεόν στην ελληνική του πλευρά, το οποίο είναι παγκόσμιο, θα έλεγα, πρωτιά, και είναι πολύ πρωτότυπο, γιατί είναι συνυφασμένο με το τάγκο το, αυτό το όργανο.
0: Ναι.
1: Οπότε μου γεννήθηκε η ιδέα να παρουσιάσω ένα δίσκο με 7 ορχιστρικούς σκοπούς του γραμμοφόνου, οι οποίοι σκοποί είναι πρώτες εκτελέσεις από τον Αντώνη Αμυράλη, που έπαιζε την αρμόνικα στις αρχές του αιώνα. Το μπαντονεόν και η αρμόνικα είναι πανομοιότυπη ήχη, δεν είναι σαν το ακορντεόν.
0: Είναι το κάπου ξαδερφάκια δηλαδή.
1: Αδερφάκια. Είναι ακριβώς ο ίδιος ήχος. Αυτός ο μελαγχολικός ήχος. Είναι διατονικά όργανα, που σημαίνει ότι στο άνοιγμα και στο κλείσιμο της φυσούνας, σαν τη φυσαρμόνικα, φυσάμε, ρουφάμε, είναι άλλη νότα. Και είναι εξαιρετικά δύσκολα όργανα. Και έτσι λοιπόν έκανα 7 ορχιστρικούς σκοπούς, που είναι καταγεγραμμένα στο ρεμπέτικο και σμυρναίκο ρεπερτόριο, με μπαντονεόν κιθάρα, οι οποίοι ερμηνεύτηκαν και πρωτοειχογραφήθηκαν από τον Αντώνη Αμυράλη στην αρμόνικα στις αρχές του αιώνα.
0: Σε δίσκου
1: του γραμμοφώνου.
0: Του γραμμοφώνου, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτή ήταν η ιδέα και η αφορμή για να μπορέσω, και συμμετείχα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ με σόλο μπαντονεόν και με άλλους 6 σολίστ του ακορντεόν, του βιολοντσέλο. Ήταν μια πρωτότυπη ομάδα από καλλιτέχνες από διάφορα μέρη του κόσμου. Από Ιταλία, από Βραζιλία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, και ο διοργανωτής που ήταν Ολλανδός και ζει στη Γερμανία. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο και ήταν το τελευταίο φεστιβάλ που διοργανώνει ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Όπου δίνει τη σκετάλη σε ένα νέο ακορντεονίστα που θα το συνεχίσει το ακορντεονάλε, όπως λέγεται το φεστιβάλ. Και είναι ένας θεσμός από το 2009, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και είχα συμμετάσχει και το 2018 παλιότερα στο ίδιο φεστιβάλ. Οπότε όλες αυτές οι συγκυρίες και μια δική μου σύνθεση

0: που δεν έχει να κάνει με το ρεμπέτικο ή το... Είναι μια ανάμνηση δική μου, θα μπορούσαμε να το βάλουμε και soundtrack, κατά κάποιο τρόπο.
1: Αυτό μέχρι και για σήμα εκπομπής κάνει. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη σύνθεση, πολύ ευαίσθητη.
0: Είναι αυτό που γεννήθηκε εντελώς αυθόρμητα.
1: Πήγαινε στον Πλάτανο από κάτω με τον πατέρα σου.
0: Ναι, και ο Λαύκος είναι ένα χωριό που η πλατεία του είναι, είναι από τη, η μεγαλύτερη πλατεία στο Πήλιο και έχει πλατάνια. Και ο πατέρας μου αναπαύεται κάτω από ένα πλάτανο αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έφυγε σχετικά πρόσφατα.
0: Σχετικά πρόσφατα, ναι, ναι.
1: Ο πατέρας σου είχε σχέση με τη μουσική?
0: Ο πατέρας μου δεν είχε σχέση με τη μουσική, αλλά μου έδωσε πολύ συγκεκριμένα και σοφά εφόδια και σοφές κουβέντες και συμβουλές, ώστε να μπορώ να κινηθώ σε αυτό που αγαπάω, όπως έκανε και ο ίδιος αυτό που αγαπούσε σαν ηλεκτροτεχνίτης.
1: Να, μάλιστα.
0: Αλλά το ακορντεόν είναι μια ιστορία που η μητέρα του, η γιαγιά μου δηλαδή, αγόρασε το ακορντεόν. Δεν είχα γεννηθεί εγώ, αλλά το είχε αγοράσει για τον μεγάλο μου τον αδερφό, ο οποίος είναι 11 χρόνια μεγαλύτερος, και δεν έμαθε, δεν του δόθηκε ευκαιρία ίσως τότε, στην Αιωνία του Βόλου, και έτσι έμεινε το όργανο, και μετά από 15 χρόνια άνοιξε το Δημοτικό Όδιο Νέας Ιωνίας Βόλου τότε, και με παρότρινε η μητέρα μου: «Δήμο, θέλεις να πας στο Όδιο?» Άνοιξε. Έχουμε το ακορντεόν στο σπίτι. Και εγώ τότε, χωρίς καμία σκέψη ή φίλτρο, είπα ένα ναι. Και αυτό ήταν το χαλί που άρχισε να ξετυλίγεται κατά κάποιο τρόπο, σαν σπουδαστής και σαν μέλος της Στουδιαντίνας Νέας Ιωνίας μετά.
1: Η ιστορία εδώ με το ακορντεόν, εντάξει, είναι γνωστή η Μαργαρόνη, ο Κουλαξίζης, και στο ρεμπέτικο γενικώς υπήρξαν διάφοροι ερμηνευτές, και το ακορντεόν το χρησιμοποίησαν βέβαια και πολύ στο ρεμπέτικο, βέβαια φερμένο από απ' έξω το ακορντεόν, έτσι.
0: Το ακορντεόν είναι ένα όργανο φερμένο απ' έξω, όπως σχεδόν όλα τα όργανα, ακόμα, ναι, και το κλαρινέτο, το κλαρινέτο, ναι, όλα αυτά. Το ακορντεόν είναι ένα λαϊκό όργανο που θα το βρούμε και θα το συναντήσουμε σε κάθε λαϊκή μουσική της κάθε χώρας και της κάθε κουλτούρας,
1: ναι, σωστά, σωστά,
0: στον πλανήτη. Στη λαϊκή, στη folklore μουσική, αλλά ταυτόχρονα και στην κλασική μουσική. Είναι ένα όργανο χαμελέοντας, δηλαδή έχει αυξομοιώσεις ήχων. Θα ακούσεις από Μπαχ κλασική μουσική, γαλλικό βάλς, Βαλκάνια, Αργεντινή, Βραζιλία, Μεσόγειος. Είναι ένα όργανο που μπαίνει και εισχωρεί παντού. Έτσι και στην Ελλάδα το ακορντεόν είναι στη λαϊκή μας μουσική. Είχαμε και έχουμε, είναι εν ζωή ο Λάζαρος ο Κουλαξίζης, όπως ο αδερφός του Γιώργος ο Κουλαξίζης, μια οικογένεια που έδωσε τη σκυτάλη στους νεότερους ακορντεονίστες και λαϊκούς παίχτες, γύρω από το λαϊκό τραγούδι, γύρω από το ρεμπέτικο, γύρω από το σμυρναϊκό. Οικογένεια από την Κωνσταντινούπολη, καταγωγή, ο Λάζαρος. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω και γνωριζόμαστε προσωπικά. Να είναι καλά εκεί που είναι. Μένει στην Καβάλα μόνιμα. Ο Σταματάκης στο λαϊκό ακορντεόν, που συνεργάστηκε κυρίως με τον Στέλιο Καζαντζίδη, μεγάλη μορφή στο λαϊκό ιδίωμα του οργάνου. Η Μαργαρόνη που συνεργάστηκε, ναι, με τον, ναι, Τσιτσάνη ως πιανίστα και στο ακορντεόν, ναι, στις ηχογραφήσεις, ναι, του Τσιτσάνη. Και από εκεί και πέρα στον ακαδημαϊκό τομέα, πολλοί ακορντεονίστες που ήταν πάνω στο κλασικό ακορντεόν, σε ορχήστρες ακορντεόν. Το ακορντεόν, να πούμε ότι πριν πολλά χρόνια, αρκετά, δηλαδή 60 χρόνια, ήταν ένα ακορντεόν και μαντολίνο, αγοράζαν όλα τα σπίτια.
1: Ναι, ήταν τα φορητά. Ήταν πολύ δημοφιλές.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, να πάρουμε, βράδερφε, ένα ακορντεόν, κάποιος θα μάθει.
1: Και ξέρεις, έτσι όπως είναι στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο είναι πολυφωνικό όργανο, ας πούμε. Είναι σαν να ακούς ολόκληρη ορχήστρα, έτσι. Μπορεί να έχεις φωνές μόνο με ακορδεόν, με τίποτα άλλο. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είναι και ένα από τα δημοφιλέστερα όργανα σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στη Γαλλία που παίζουν τα βάλς, μουζέ, τα γαλλικά βάλς κτλ. Ακριβώς επειδή είναι ένα όργανο φορητό και μπορεί να παίξει και να ψιλοπαίξει και να χαζοπαίξει εύκολα κάποιος. Είχα συναντήσει σε κάτι παλιές ταβέρνες στη Γαλλία όταν έμενα και Βέλγιο πολλά χρόνια, έμενα μια εξαιτία, πολλά δεν είναι, αλλά τέλος πάντων, ταμπέλες σε παλιές μπρασερί που έλεγε απαγορεύεται να παίζεις ακορντεόν. Γιατί έπαιζε οποιοδήποτε και άμα ήταν και λίγο μεθυσμένος προκαλούσε φασαρία. Δηλαδή με το ακορντεόν εύκολα θα παίξεις, αλλά μπορεί να κάνεις θόρυβο. Είναι ευαίσθητο όργανο.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το συρτό, το πολιτικό, έτσι, του Σκαρβέλη, έτσι. Δεν μου λες γιατί τις είπες μινιατούρες, επειδή είναι μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρά σε διάρκεια των παντονεών που είναι, θα πούμε και για τον παντονεών. Είναι ένα όργανο μικρό που παίζεται στα πόδια, το χορεύεις σε σχέση με το ακορντεόν, είναι σαν μινιατούρα όργανο με κουμπάκια,
1: ναι.
0: Αλλά κυρίως για τη διάρκεια των κομματιών.
1: Τώρα πάμε να ακούσουμε το συρτό πολιτικό.

0: Να πούμε λοιπόν για αυτό το άλμπουμ Δήμο Βουγιούκα που ήδη βρισκόμαστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου και νομίζω ότι επισήμως θα κυκλοφορήσει τώρα, έτσι δεν είναι, συντόμως.
1: Επισήμως το είχα εκδώσει δικά μου κομμάτια με αφορμή το φεστιβάλ στη Γερμανία όπως είπαμε πριν και θα κυκλοφορήσει επίσημα και από την εταιρεία Grecus που είναι η ομάδα που διοργανώνει το Rebetiko Festival που είναι και φίλοι καλοί, είμαστε σαν οικογένεια στις 9, 10, 11 Οκτώβρη αν δεν κάνω λάθος οπότε κυκλοφορεί από την εταιρεία Grecus και επίσης στο κανάλι μου στο YouTube Δήμος Βουγιούκας μπορούν να βρουν όλες μου τις δουλειές και το συγκεκριμένο άλμπουμ και τα κομμάτια.
0: Μάλιστα. Για το φεστιβάλ μιλάς αυτό το τρίτο φεστιβάλ ρεμπέτικου τραγουδιού στην Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Που θα γίνει τον Οκτώβριο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρεις ονόματα που θα συμμετέχουν.
1: Δεν θυμάμαι, ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι τη σειρά.
0: Ναι. Καλά, δεν έχεις.
1: Θα συμμετέχω κι εγώ, θα παίξω με τα παιδιά. Ναι, ναι, θα είναι διάφοροι.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα πείτε με την ομάδα καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα κοιτάξω να τα πούμε με τον Νίκο τον πρωτόπαπα.
1: Είναι ευκαιρία, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο πηγαίνει και πολύ καλά. Τρίτη χρονιά και πηγαίνει εξαιρετικά σαν φεστιβάλ.
0: Πού γίνεται συνήθως, στη Νέα Σμύρνη δεν γίνεται.
1: Γίνεται, νομίζω θα γίνει στον ίδιο χώρο, αν δεν κάνω λάθος λέγεται Μολύβι, που είναι στο Εγάλιο, επάνω στην Ιερά.
0: Στο Εγάλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί νόμιζα στη Νέα Σμύρνη.
1: Είναι κλειστός χώρος με θεατράκι μέσα και καρέκλες και έξω το κάνουν.
0: Πες μας λίγο για την αντίδραση, για την αποδοχή, να το πω έτσι, τρέχω άνω την αποδοχή. Εκεί στο εξωτερικό πώς είδαν αυτή την προσπάθεια τώρα και τώρα παντονέω να παίξεις πολίτικες μελωδίες και ζεμπέκικα και αυτά φαντάζομαι είναι και δύσκολο, έτσι δεν είναι?
1: Το παντονέω από τη φύση του είναι εξαιρετικά δύσκολο και είναι και ένα όργανο γερμανικής προέλευσης και με την πρώτη μετανάστευση στις αρχές του αιώνα πήγε στο Buenos Aires και έγινε το λαϊκό τους όργανο, όπως εδώ έχουμε το μπουζούκι αντίστοιχα. Οπότε μου ζητήθηκε να παίξω μόνο παντονεών, να παίξω ελληνική μουσική. Έπαιξα τη φέδρα του Μίκη Θεοδωράκη σε διασκευή δική μου για σόλο παντονεών. Έπαιξα τη δική μου σύνθεση που ακούσαμε πριν λίγο και έπαιξα και 2-3 κομμάτια από το άλμπουμ τις μινιατούρες, τα Σμυρνέικα. Έχω ξαναεμφανιστεί παλιότερα, όπως είπα πριν, στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Το γερμανικό κοινό είναι ένα κοινό που είναι πολύ συνειδητοποιημένο στο τι θα έρθει να ακούσει και για το συγκεκριμένο φεστιβάλ γνωρίζουν το κάθε καλλιτέχνη ήδη που θα έρθουν να τον ακούσουν. Είναι ένα κοινό με, θα έλεγα, μεγάλο σεβασμό για τον κάθε καλλιτέχνη που ακούει. Εγώ ήμουν από την Ελλάδα, ο άλλος από την Ιταλία, Βραζιλία, παρουσιάζει τις δουλειές του και παίζαμε και όλοι μαζί με τα συνθέσεις δικές μας και παράδειγμα ένα Σμυρνέικο το παίξαμε σε συνδυασμό με σαξόφωνο σοπράνο, με τσέλο, δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Γεννήθηκε ένας νέος ήχος με αυτή τη μαγιά των 7 καλλιτεχνών που ήμασταν, εκτός από σόλο. Δηλαδή, ένα συρτό το έπαιξα μπαντονέον και τσέλο. Μάλιστα. Οπότε γεννιέται ένας νέος ήχος και όμορφα πράγματα. Το γερμανικό κοινό είναι ένα κοινό που θα έρθει να ακούσει τον καλλιτέχνη, θέλει να πάρει κάτι χειροπιαστό από τον καλλιτέχνη. Το CD είναι ένα προϊόν που δυστυχώς έχει πεθάνει, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, αλλά παρόλα αυτά είναι μια κάρτα που θέλει να έχει ο ακροατής από τον καλλιτέχνη, να του υπογράψεις, να του μιλήσεις, να του δώσεις χειραψία. Πρεσβεύεις την Ελλάδα, θα έρθουν να σου πούνε για την Ελλάδα γενικότερα. Πολλοί γνωρίζουν το Μίκη Θεοδωράκη, σαν συνθέτη με την σύνθεση που έπαιξα, ή το Ρεμπέτικο αντίστοιχα. Οπότε με το άκουσμα του μπαντονεών σε αυτό τη μουσική, τη δική μας, ήταν Και είναι πρωτότυπο. Δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως σαν ακορντεονίστες, το ακορντεόν είναι στον σολιστικό του ρόλο. Οπότε για μένα ήταν και είναι μια πρόκληση με τον μπαντονεόν. Και να πούμε ότι το δίσκο είναι η συνοδεία κιθάρας ρεμπέτικης του Παναγιώτη του Διαμάντη, εξαιρετικός μουσικός στη ρεμπέτικη μουσική και τραγουδιστής και εξαιρετικό παιδί, και τον ευχαριστώ που συμμετείχε στο άλμπουμ. Οπότε όταν παίζεις στο γερμανικό κοινό είναι σαν να παίζεις σε εκκλησία, στην κυριολεξία. Υπάρχει νεκρική σιγή που δεν ξέρεις αν τους αρέσει, αν δεν τους αρέσει. Μέχρι εκεί φτάνει η σκέψη του καλλιτέχνη. Εμείς έχουμε εξωστρέφεια οι Έλληνες, αλλά αυτό συμβαίνει στο τέλος που έρχονται γεμάτοι ενθουσιασμό, συγκίνηση, και με αφορμή την δική μου σύνθεση είναι ένα κομμάτι που σου δημιουργεί μνήμες και συγκίνηση για τον καθένα ξεχωριστή. Οπότε ήταν μια μοναδική εμπειρία από πολλές απόψεις, και για την ομάδα που συνεργάστηκα με τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες, αλλά και για το κοινό. Παίξαμε από κάστρα, πύργους, θέατρα, παμπ, εκκλησίες. Ήταν 35 συναυλίες αυτές, δεν ήταν λίγες. Είναι road trip. Είσαι στο δρόμο, κάνεις χιλιόμετρα, είσαι κουρασμένος, αλλά πρέπει το μυαλό να είναι ξεκούραστο, γιατί 5 λεπτά που θα ανεβείς να παίξεις όλο, αυτά τα 5 λεπτά πρέπει να είσαι εκεί.
0: Να πάμε στο ζεμπέκικο χορό. Αυτό είναι παραδοσιακή μελωδία, έτσι.
1: Ναι, να πούμε ότι το προηγούμενο που ακούσαμε,
0: ναι,
1: το Συρτό Πολίτικο,
0: του Σκαρβέλη, ναι,
1: είναι του Σκαρβέλη, σύνθεση. Είναι πρώτη εκτέλεση αρμόνικα του Αντώνη Αμυράλη. Όπως όλα στο άλμπουμ είναι με αρμόνικα. Και ο ζεϊμπέκικος χορός είναι το γνωστό. Έμαθα πως παίζει ζάρια, που τραγούδισε αργότερα ο Νταλγκάς με στίχους. Είναι οργανικός σκοπός και έπειτα μπήκαν στίχοι.

0: Είμαστε στα Κενά Δαιμόνια, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πανταζής Τσάρας και Δήμος Βουγιούκας στα μικρόφωνα, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που επισήμως θα κυκλοφορήσει εδώ μέσα στο Σεπτέμβριο ο Δήμος Βουγιούκας, 7 ρεμπέτικες μελωδίες, 7 ρεμπέτικες μινιατούρες, όπου εδώ παίζονται όμως όχι με ακορδεόν, αλλά με μπαντονεόν. Και συνοδεία βεβαίως κιθάρας από τον Παναγιώτη Διαμάντη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα και θα έλεγα και αρκετά τολμηρό, έτσι δεν είναι, Δήμο? Δεν έχει ξαναγίνει βεβαίως.
1: Είναι αρκετά τολμηρό γιατί το μπαντονεόν είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο όργανο, όπως είπαμε και πριν. Είναι συνυφασμένο με το τάγκο κυρίως. Βέβαια στο μπαντονεόν μπορείς να παίξεις και μπαχ. Το μπαντονεόν, να πούμε ότι δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τις κυριακάτικες λειτουργίες των καθολικών, ένα φορητό μικρό εκκλησιαστικό όργανο. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Και ήταν το όργανο των φτωχών. Δημιουργήθηκε στο Κάρσφιλντ, ένα χωριό της Γερμανίας, εφευρέθηκε. Και από εκεί και πέρα, με τη μετανάστευση και τα λοιπά, άνθησε στο Buenos Aires. Εδώ, σε εμάς, γύρω στο Μεσοπόλεμο, που ήταν η μόδα με το ελαφρό τραγούδι και το τάγκο, το βάλς, αντιδάνεια, όλα αυτά, ήταν ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Γιαννίδης και τα λοιπά,
0: ο Σουγιούλ
1: έπαιζε σε ορχήστρα τάγκο που κάνανε κάποιες περιοδίες στην Ευρώπη, που ο Ντουάρτο Μπιάνκο, Μπιάνκο ή Μπιάνκα, δεν θυμάμαι το...
0: Μπιάνκο
1: νομίζω, ήταν από τους πρώτους. Ήταν βιολιστής και δημιούργησε ορχήστρες τύπικα, όπως λεγόταν, με μπαντονέων, μπαντονέων, πέντε βιολιά, πιάνο. Μέσα σε αυτές τις ορχήστρες έπαιζε και ο Μιχάλης Σουγιούλ. Όπου μετά, με το ακορντεόν του, όλοι αυτοί, όπως και ο Αντώνης Αμυράλης που ακούσαμε, όπως προαναφέραμε, που έπαιζε την αρμόνικα, μετά πιάσαν το ακορντεόν και ο Τρίμης που έπαιζε αρμόνικα. Ο Σουγιούλ συνέθεσε εξαιρετικά αριστουργήματα, εξαιρετικά βάλς και τάγκο.
0: Βέβαια.
1: Έγραψε για επιθεωρήσεις, όλα αυτά τα ελαφρά.
0: Ναι, φυσικά.
1: Τα βάλς, τάγκο, φοξτρότ, τα αρχοντερεμπέτικα. Αλλά παρόλα αυτά το μπαντονεόν είναι ένα όργανο που είναι ξαδερφάκι του ακορντεόν. Είναι αερόφωνο με κουμπιά, διατονικό, δηλαδή 4 συστήματα διαφορετικά στο άνοιγμα κλείσιμο. Πρέπει να τα γνωρίζεις αυτά. Το ακορντεόν πατάς την ίδια νότα στο άνοιγμα και στο κλείσιμο, ακούγεται ίδια. Οπότε ναι, είναι πρωτότυπο, είναι μεγάλη πρόκληση για να μπορέσεις να παίξεις αυτό το ιδίωμα. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, μεγάλωσα στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία. Τα πρώτα ακούσματα που είχα και από την οικογένεια ήταν τα Σμυρναίκα, το λαϊκό τραγούδι. Η εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας, που ήμουν ακόμα 18 χρονών, μαθητής στο ΟΔΙΟ που σπούδαζα, ήταν ο βατήρας για να δώσω το άλμα, να φύγω και μουσικά και να μπορέσω να εξελιχθώ. Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα τα είχα ήδη. Άκουγα αυτόν τον περίφημο δίσκο, μια συλλογή που λεγόταν «Τα Τάβλα», που είναι η συλλογή από βιολί, ακορντεόν, παίζει ο Γιώργος Κουλαξίζης, ο Λάζαρος Κουλαξίζης, αυτά τα χασάπικα, τα πολίτικα, που είναι ακορντεόν, μαντολίνο, κιθάρα, ο συνδυασμός αυτός, και της αρμόνικας τα παλιά. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα βίωμα για μένα. Το ότι τα μετέφερα στον μπαντονεόν για να αποδώσω αυτό το αυθεντικό το στυλ της αρμόνικας, ναι, είναι μεγάλη πρόκληση για να μπορέσεις να παίξεις και το ιδίωμα, δηλαδή τα στολίδια, τα ποικίλματα, τις τσαλκάντζες, όπως λένε οι λαϊκοί.
0: Φαντάσου τώρα ο Άστρο Πιατσόνα να σε είχε ακούσει.
1: Τον
0: είχε εντυπωσιάσει.
1: Δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, είναι πρωτότυπο. Ναι. Δηλαδή όσοι ακούσαν ότι το μπαντονεόν μπορεί να... Αυτό το orient, το ανατολίτικο, το στυλ, το... είναι πρωτότυπο, ναι.
0: Είχε πολύ ενδιαφέρον βέβαια και αυτή η σύνθεση, η μελωδία του Σπύρου Περιστέρη, έτσι, το Γκουζέλ Χασάπ που ακούσαμε.
1: Φοβερό, ναι, είναι φοβερό. Είναι μελωδίες όλες αυτές που προϋπήρχαν στην Κωνσταντινούπολη κυρίως. Η Κωνσταντινούπολη ήταν, είναι και ήταν το χωνευτήρι πολυπολιτισμικά και μουσικά μαζί με τη Σμύρνη, αλλά κυρίως η Κωνσταντινούπολη γιατί ήταν το σταυροδρόμι των Βαλκανίων. Πολλές μελωδίες, παράδειγμα, όπως ο Καροτσέρης, λέει Καροτσέρη Τράβα, είναι μια μελωδία που θα τη συναντήσουμε σε όλο το βαλκανικό τόξο. Δηλαδή θα την ακούσουμε και σε ρουμάνικη χώρα, στη folklore μουσική. Θα την ακούσουμε του Γιώργη Ενέσκου, την ρουμάνικη ραψοδία που συνέθεσε.
0: Σημαντικό αυτού συνθέτη και συμφωνιστή.
1: Υπάρχει το θέμα αυτούσιο μέσα στη ρουμάνικη ραψοδία του Γιώργη Ενέσκου, ο Καροτσέρης, που τον πήρα εμείς, βάλαμε στίχους, αντίστοιχα στην Ουγγαρία. Τα βιολιά, τα τσίμπαλα, όλο αυτό. Όπως και το τσίμπαλο είναι ένα όργανο που το έχει η Ρουμανία, η Ουγγαρία, υπήρχε και στη Σμύρνη.
0: Μετά, και έπαιζε και ο Βασίλης ο Σούκας τσίμπαλο.
1: Βέβαια.
0: Εκτός από κλαρίνο.
1: Ο Λαβίδας. Πολλοί παίζαν τσίμπαλο πριν το σαντούρι. Δηλαδή, επειδή είναι ένα μεγάλο και όργανο βαρύ εξαιρετικά, σαν το πιάνο. Μετά για πρακτικούς λόγους χάθηκε. Ο Καρατάσος, ο Νίκος ο Καρατάσος συγχωρεμένος, όλοι αυτοί παίζανε τσίμπαλο. Όπως και η αρμόνικα που ήταν ένα οργανάκι φορητό, πολλοί πιανίστες μετά, δηλαδή τη μετανάστευση της Μύρνης και της Κωνσταντινούπολης, το γυρίσαν στην αρμόνικα. Μετά η αρμόνικα εξελίχθηκε στο ακορντεόν που έχει περισσότερες δυνατότητες. Πολλοί πιανίστες παίζανε και ακορντεόν. Όπως η Μαργαρόνη που προαναφέραμε, στη ηχογραφή του Τσάνη παίζει ακορντεόν. Και νομίζω ξεκίνησε με ακορντεόν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάμε να ακούσουμε και το σερβικάκι το αλάνικο, ε.
1: Το σερβικάκι αλάνικο, ναι, και αυτό πρώτη εκτέλεση με βιολί του Ιωάννη Δραγάτση, αν δεν κάνω λάθος. Και το ακούμε με βιολί και συνοδεία αρμόνικα στην ίδια ηχογράφηση και κιθάρα.

0: ακούγοντάς το αυτό, αυτά όλα, είναι αυτό που σου, επειδή βγάζουν αυτή την αυθεντικότητα που έχουν, αυτό το ηχόχρωμα, ξέρω εγώ, και ας είναι με μπαντονεόν, σου δίνω την αίσθηση να σηκώθω να χορέψω, ρε παιδί μου, ξέρεις, έτσι απλά, δηλαδή με αυτό το μικρό ήχο, ενώ που δεν έχει όγκο, έχει μια κιθάρα και ένα μπαντονεόν, έτσι, δεν είναι ολοκληρωχίστα να πεις ότι λες, όχι, θα σηκωθώ να χορέψω, να το νιώσω.
1: Αυτός είναι ο συνδυασμός όμως που στην Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα στην συνοικία Τα Τάβλα, που ήταν ελληνική συνοικία, ναι, με πολλούς Έλληνες, ήταν ο συνδυασμός αυτός, κιθάρα, αρμόνικα ή μαντολίνο, και παίζανε τα χασάπικα και τα πολίτικα. Εκεί γεννήθηκε που λένε τα ταβλιανό χασάπικο. Τα ταβλιανό.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Τα τάβλα. Ήτανε ο πυρήνας. Εκεί γεννήθηκαν. Και μετά η λατέρνα, ακριβώς, γιατί αυτός ήταν ο συνδυασμός ακορντεών, αρμόνικας, μαντολίνου, κιθάρας και καμπανάκι, μιμούμενη τη λατέρνα, η οποία είναι ιταλικής προέλευσης, όπως και η ρομβία, που είναι η μεγάλη λατέρνα, η οποία ρομβία το λέμε στα ελληνικά. Ήταν η μάρκα Πομπιεία. Ήταν η μάρκα, brand, που φτιάχνανε στην Ιταλία. Ήρθε στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, ρομβία στα ελληνικά. Λατέρνα, ο κύλινδρος. Λατέρνα, εμείς. Οπότε μετά υπήρξανε, όπως ο Αρμάος, που ήταν από την Κωνσταντινούπολη, που επισκευάζανε με τα ίδια λατέρνες και επισκευάζανε και βάζανε και τα τραγούδια στον κύλινδρο με τα καρφάκια, τους λαϊκούς σκοπούς. Οπότε αυτά ήταν μια κουλτούρα αλληλένδετη, η λατέρνα μαζί με τις λαϊκές ορχήστρες, γιατί η λατέρνα έβγαζε γλέντια εκείνη τον καιρό, με μια λατέρνα και ένα ντέφι ή με μια λαϊκή ορχήστρα. Η Εστουδιαντίνα, τα Πολιτάκια, Εστουδιαντίνα Σμυρνέκη, ελληνική Εστουδιαντίνα που ήταν.
0: Τώρα έχετε και με την Εστουδιαντίνα της Νέας Ιωνίας του Βόλου, έτσι. Έχετε μια παράσταση, έτσι, στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Στη γενέτειρα, στη Νέα Ιωνία του Βόλου, από που κατάγουμε, θα γίνει μια σπουδαία συναυλία που γίνεται κάθε χρόνο στην Ευαγγελίστρια, στην Εκκλησία, στον Πράβλιο χώρο της Ευαγγελίστριας, που γίνεται κάθε χρόνο για την Σμύρνη. Οπότε θα έχουμε την τιμή με την Εστουδιαντίνα, μιας που γεννήθηκε εκεί η ορχήστρα και από βολιώτες μουσικούς. Είναι συγκινητικό. Ναι, θα γίνει στη Νέα Ιωνία του Βόλου, δωρεάν προσέλευση.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε πάντα στα Κενά Δαιμόνια με τον Δήμο Βουγιούκα, με τις ρεμπέτικες μινιατούρες παιγμένες από μπαντονεόν και κιθάρα. Πάμε σε ένα παραδοσιακό ζεϊμπέκικο, το πλακιώτικο.
1: Το πλακιώτικο ζεϊμπέκικο, πρώτη εκτέλεση με γραμμόφωνο, είναι από τον Τρίμη, τον παππού τον Τρίμη, ο οποίος έπαιζε και αυτός αρμόνικα και μετέπειτα ακορντεόν. Είναι ένας εξαιρετικά ωραίος και όμορφος σκοπός, λαϊκός.

0: και μια και πλησιάζει η ώρα της, του φινάλε, να προλάβουμε να πούμε και να ακούσουμε και τους άλλους δύο σκοπούς. Είναι το πολίτικο χασάπικο, έτσι, και αυτό μια παραδοσιακή έτσι μελωδία, και το επόμενο Συρτός ποταμός.
1: Οπότε έχουμε, ναι, το χασάπικο πολίτικο, γνωστός σκοπός, και αυτός με αρμόνικα παίζει ο Αντώνης Αμυράλης ή αλλιώς Παπατζής, ήτανε το παρατσούκλι. Και ο Συρτός ποταμός ή Ντερμπεντέρικο Συρτό, είναι καταγεγραμμένο με την εκτέλεση του Αντώνη Αμυράλη, αλλά λέγεται Συρτός ποταμός, ο οποίος είναι παραδοσιακός σκοπός που έχει και λόγια και οργανικός σκοπός, που παίζεται και στο Πήλιο, στα μέρη μου δηλαδή το παίζουν αργά, και στα νησιά, στην Άνδρο. Είναι ένας μυρναϊκός σκοπός που ταξίδεψε.
0: Λοιπόν, να σε αποχαιρετήσω, να αφήσουμε να ακουστούν και τα δύο αυτοί σκοποί. Θα πούμε ότι θα ξανασυναντηθούμε και με αφορμή το φεστιβάλ με το Ρεμπέτικο. Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά, να είσαι πάντα υγιής, δημιουργικός και ανήσυχος δημιουργικά.
1: Ευχαριστώ έτσι πολύ, τιμή μου που ήρθα στην όμορφη παρέα. Πραγματικά είναι τιμή μου και χαρά μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να μην ονειρευόμαστε, γιατί το όνειρο είναι όνειρο. Απλά να βάζουμε στόχους, να τους πραγματοποιούμε και ας πέσουμε. Θα ξανασηκωθούμε.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Εμείς πάντα θα σηκωνόμαστε, όπως και να έχει το πράγμα.
1: Έτσι.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Αργύρη Παντελιάδη. Καληνύχτα σας, αγαπητοί φίλοι.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρά για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου και συνεχίζει να μας απασχολεί ο ουρανός μέσα από τη λαϊκή μας μουσική με αφορμή τη Διεθνή ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς που ξημερώνει σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε την Δούκισσα και το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Αλέκου Σακελάριου, το 1966 στον ουρανό είναι ένα αστέρι. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάνο Γαβαλά και ποιος ουρανός.

Και αυτό πολύ αγαπημένο το τραγούδι, δεκαετία του 60, Μεριλίντα Μανολισιώτης, Θάλασσα Μόνο και Ουρανός. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε το Γρηγόρη Πιθηκότσι, Νίκης Θεοδωράκης, Ρίκος Θαλασσινός και Φεγγάρι Μάγια Μούκανες. Στείλ ουρανέ μου ένα πουλί, να πάει στη μάνα υπομονή.

ορχιστρική σύνθεση εδώ, Γιώργος Ζαμπέτας, και στο γαλάζιο ουρανό μας παραμένουμε στο Γιώργο Ζαμπέτα, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, ένα τραγούδι που έχει τραγουδήσει και η Βίκη Μουσχολιού. Εμείς θα το ακούσουμε από την πόλη πάνω και ο χωρισμός, ή αλλιώς τα χέρια σχοινιά.

Στράτος Παγιουμτζής, λιγοχαράζει ο ουρανός. Ενώ θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη και του Ερίκου Θαλασσινού για τη συνέχεια, 1961, Γιώτα Λίδια και ο ουρανός είναι κλειστός.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής Λαϊκή Δρόμη για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και σας αποχαιρετώ με Μάνο Χατζηδάκη. Μέρι Λο και μην τον ρωτάς τον ουρανό.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς. Τέλειο Σαφεντάκη στη ρυθμίση του ήχου. Ξημερώματα Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια που αναφέρονται στον ουρανό. Αφορμή για αυτή την θεματολογία απόψε είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Σεπτεμβρίου. Έτσι επέλεξα να ακούσουμε όσα τραγούδια προλάβουμε φυσικά που αναφέρονται στον ουρανό, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε, Λίνα Νικολακοπούλου, Λάτσα Αριστόσκη, και μέσα από το δίσκο Στο δρόμο με τα Χάλκινα ακούσαμε το Μανώλη Μητσιά και μέσα στον φορητό ουρανό μας. Τέλη της δεκαετίας του 90 για την συνέχεια, για να ακούσουμε το Δημήτρη Μητροπάνο σε ένα τραγούδι του Λάκη Λαζόπουλου και του Θάνου Μικρούτσικου, «Φως, ελπίδα, ουρανός».

Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι του Σαράντι Αλιβιζάτου και του Στέλιου Φωτιάδη, με την Γλυκερία φυσικά, και Μέχρι να βρούμε ουρανό. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε την Ελένη Βιτάλη και Στο δικό μας ουρανό.

Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη, πάω να πιάσω ουρανό. Πολύ αγαπημένη Μαρινέλα, για τη συνέχεια το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη, καμιά φορά.

σου και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά.

Επίσης πολύ αγαπημένος Πάριος εδώ, δικό του το τραγούδι «Δώσε μου λιγάκι ουρανό». Ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Δημήτρα Γαλάνη και η μπαλάντα του Βρύ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μισ και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

θα με θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς, θα με θυμηθείς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.